πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι

0: τέχνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ράδιο.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου την καταστροφή.
3: Η φωνή μας δυναμώνει.
4: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση.
3: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και

0: 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: Έως και 50%.
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Φλας Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ακούτε Φλας Κρήτης 95,8. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στον Δήμαρχο Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Καλοκαιρινέ. Καλημέρα στον Περιφερειάρχη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους εκείνους οι οποίοι αγαπούν και σέβονται και υπερασπίζονται τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους εκείνους που θέλουν την δομή στους αθανάτους. Καλημέρα σε όλους εκείνους τους βουλευτές οι οποίοι σιωπούν. Καλημέρα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν το Ηράκλειο της Κρήτης, την πρωτεύουσα της Κρήτης, πακιστανοποιημένη με μουσουλμάνους κάτοικους και πάνω απ' όλα χωρίς κουλτούρα, χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα. Και μη μου πει κανείς ότι είμαι

Ξεκινώντας, φίλες και φίλοι, με πρώτο θέμα, και θα έχουμε και συνέχεια μετά, με ένα στοιχείο που έδειξε ότι η χθεσινή τηλεδιάσκεψη Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση. Και εδώ βρίσκεται η πολιτική ουσία. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι ζητούν απαντήσεις επί μήνες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εμφανίζονται χωρίς κοινή λύση. Παράλληλα όμως έχουν τεθεί ζητήματα σχετικά με την νομιμότητα του κτηρίου, το ρέμα, την οδική σύνδεση και την ασφάλεια ενός χώρου που προορίζεται για να φιλοξενήσει εκατοντάδες ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η δομή προχωράει και ότι μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ακούστε κάτι, το λέω και το ξέρω. Αν δεν ήξερα τι λέω, δεν θα το έλεγα. Προσέξτε τις αποφάσεις σας εκεί στην κυβέρνηση. Προσέξτε τις αποφάσεις σας εκεί στην κυβέρνηση. Θέτω ζήτημα. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Υπάρχουν αποφασισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι τους γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Προσέξτε τις αποφάσεις σας. Το αδιέξοδο είναι πλέον καθαρό. Η πολιτεία θέτει να προχωρήσει, ενώ θέτει το ζήτημα να προχωρήσει και θέλει να προχωρήσει, ενώ η τοπική κοινωνία απαντά με αποκλεισμούς δρόμων. Και δεν είναι μόνο αυτό, πιστέψτε με. Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πού θα εγκατασταθεί η δομή, αλλά ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την νομιμότητα της ασφάλειας της και τις συνέπειες της επιλογής αυτής. Μήνες δεν υπάρχει πιεστική λύση. Μήνες δεν υπάρχει, το αφήνανε έτσι. Και τελικά μιλάει ο δρόμος. Αυτό δείχνει πρωτίστως η κατάσταση, και θα μιλήσει ο δρόμος. Αρχικά θα ξεκινήσουν με αποκλεισμούς του οδικού δικτύου, αποκλεισμούς των πολιτών προς και από το Ηράκλειο. Όταν επί μήνες δεν υπάρχει μία λύση, όταν επί μήνες ο κύριος Καλοκαιρινός και ο κύριος Περιφερειάρχης κάνουν ότι δεν ήξεραν το θέμα, έφτασε ή φτάνει σιγά σιγά ο κόμπος στο κτένι. Θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Συν το ότι η φτώχεια, η ενέργεια, η ακρίβεια πιέζει καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός ζορίζεται. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα βουλευτικά γραφεία του νομού Ηρακλείου. Όπου και από όπου προέρχονται οι βουλευτάδες, παύλα, βολευτάδες. Βόλεψε το παιδί μου, βόλεψε και το εγγόνι μου. Θα σου δώσω ψηφαλάκια. Βορέ, στην Ιερά Πέτρα λένε βορέ αντί για μωρέ. Βορέ, ένα μάτσο πούλους θα πάρεις όταν θα έρθει η ώρα. Και ξέρω εγώ που το λέω. Και ξέρει και αυτός που τα ακούει, αν τα ακούει, για ποιο το λέω. Κύριε Καλοκαιρινέ,

Κύριε Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη της Κρήτης. Γιατί κύριε Αρναουτάκη, γιατί? Γιατί κύριε Αρναουτάκη, τι σας έκανε το Ηράκλειο? Το μόνο που σας έκανε κακό είναι ότι σας έβγαλε τόσες φορές Περιφερειάρχη. Γιατί κύριε Αρναουτάκη? Το ευχαριστώ κύριε Σταύρο Αρναουτάκη είναι ποιο? Να γεμίσεις τα σπίτια μας με λαθρομετανάστες? Γιατί κύριε Αρναουτάκη αυτό? Γιατί κύριε καλοκαιρινέ δήμαρχε του Ηρακλείου δεν σέβεστε τον τόπο που σας έδωσε τον τίτλο του πρώτου πολίτη του νομού Ηρακλείου? Γιατί κύριε καλοκαιρινέ? Το ευχαριστώ είναι αυτό κύριε καλοκαιρινέ? Αυτό κύριε Αρναουτάκη? Θα έρθει η ώρα που θα πληρώσετε για αυτές τις αποφάσεις. Θα έρθει η ώρα που κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα σκεφτείτε γιατί πρόδωσα και ο προδότης πώς πληρώνεται κύριε Αρναουτάκη, κύριε καλοκαιρινέ. Την καλημέρα μας κύριοι, την καλημέρα μας κύριοι.

αντί να κάνετε κάτι ούτως ώστε να αρχίσουν τα μαγαζιά να δουλεύουν, αντί κύριε Καλοκαιρινέ να ρίξεις λίγο τις τιμές του Ιδρύματος Καλοκαιρινού, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χάρισε όλα του τα κτίρια στο Δήμο, παππού σας, να ρίξετε τις τιμές να μπορούν να νοικιαστούν τα μαγαζιά όλα στην Καλοκαιρινού, αντί κύριε Αρναουτάκη να δείτε τι θα κάνετε και πώς θα φτιάξετε τον αστικό ιστό καλύτερα στις πόλεις της Κρήτης, να υπάρχει δουλειά, να είμαστε το λαμπρό παράδειγμα έναντι όλης της Ελλάδος στις δουλειές, σαν νησί που τα παρέχουμε όλα. Έχετε γίνει κι εσείς ένας τροχός της αμάξης της Νέας Δημοκρατίας. Ντροπή σας! Ντροπή σας!

0: τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
4: Η φωνή μας δυναμώνει.
5: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
4: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
6: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
7: Φλας Κρήτης 95,8.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
7: Λας Κρήτης 95,8.

Οι κάτοικοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνουν επαόριστο τον δρόμο και αυτό ακούγεται. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να μιλήσουμε με την κυρία Δρύμη Σκιανάκη, η οποία θα μας πει ακριβώς τι συνέβη εχθές, ποιο ήταν το συμπέρασμα και τι ακριβώς τελικά θα πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Οι κάτοικοι λοιπόν φαίνεται ότι κλείνουν τον δρόμο επαόριστο προς τη Μεσαρά και από την Μεσαρά, λέγοντας στην πολιτεία και την αυτοδιοίκηση ότι η υπομονή τους τελειώνει, τελείωσε.

Πολιτεία και αυτοδιοίκηση, πάρτε θέση. Δεν θα πάρουμε εμείς θέση. Εμείς θα αποφασίσουμε αφού και εφόσον δούμε ποια είναι η δικιά σας απόφαση. Τότε θα απαντήσουμε. Έτσι λένε όλοι οι κάτοικοι ευρύτερα της περιοχής των Αθανάτων. Πώς γίνεται να σχεδιάζεται μία δομή και την ίδια ώρα οι τοπικοί φορείς να εμφανίζονται ανήμποροι να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις? Ποια είναι η δουλειά? Ποια είναι η δουλειά της περιφέρειας και του Δήμου? Για ποιο λόγο ψηφίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο είναι σε θέσεις οι οποίες θέσεις θα έπρεπε να δίνουν την απόλυτη αναφορά στους πολίτες που τους ψήφισαν? Τι κάνουν, γιατί το κάνουν, πώς το κάνουν και τι στοχεύουν να κάνουν? Και τι στοχεύουν μέσα από αυτά που θέλουν να κάνουν να βγει τελικά σαν συμπέρασμα? Ποια είναι η δουλειά τους? Ποια είναι η δουλειά τους? Ακόμα πιο ηχηρό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα στη συνεδρίαση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης συμμετείχαν μόλις 4 από τα 21 μέλη. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Ξεπουλημένοι! 4 από τα 21 μέλη. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το Μηνιάτικο το παίρνετε όμως, δεν το παίρνετε? Παίρνετε τζιπάρες και κυκλοφορείτε πάνω κάτω. Το παίρνετε το Μηνιάτικο. Στις υποχρεώσεις σας όμως είστε απόν. Απόν. Και είναι μία πραγματική εικόνα και ένα φωτεινό παράδειγμα για το ποια είναι η δουλειά σας και τελικά τι κάνετε. Ντροπή σας. Να γεμίσετε τον κόσμο αυτό της Κρήτης, του νομού Ηρακλείου, με λαθρομετανάστες. Ντροπή σας. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η εικόνα σοβαρής θεσμικής διαχείρισης ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος. Είναι η εικόνα βαθιάς έλλειψης συνεννόησης, σύψης. Οι κάτοικοι λένε ξεκάθαρα όχι στη δομή και δηλώνουν ότι δεν θα συνεχίσουν τόσο τις κινητοποιήσεις που αυτοί νομίζουν ότι εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις, αλλά θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τελικά μόνο στο ζουμί της υπόθεσης. Και τα λέω πολύ απλά, πολύ κριτικά, για να καταλάβουν όλοι εσείς, να καταλάβετε όλοι εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή, ότι είμαστε εκτός εαυτού. Είμαστε στις αποφάσεις σας εκτός εαυτού. Και προσέξτε ένα πράγμα. Υπάρχουν μηνύματα συγκεκριμένα από συγκεκριμένους ανθρώπους ότι δεν θα σταματήσουν εκεί. Δεν θα σταματήσουν σε κινητοποιήσεις, προκειμένου να σώσουν τα παιδιά, τα δικά μας, ολονών των Ηρακλειωτών, που σφυρίζομαι κλέφτικα, γιατί θα πάω και σε αυτό το... θα πάω και εκεί. Πού είστε βρε πολίτες του νομού Ηρακλείου και πού είστε βρε πολίτες της πόλης του Ηρακλείου? Αύριο βρε που θα βιάσουν τα παιδιά σας. Ένας βιασμός βρε να γίνει. Μόνο ένας βιασμός να γίνει. Θα είστε ρε περήφανοι γι' αυτό? Θα είστε περήφανοι ρε γι' αυτό? Αν είναι ρε το παιδί σας, τι θα κάνετε? Αντί για να προλάβουμε καταστάσεις, αντί να προλάβουμε τον κίνδυνο αυτό, τι κάνουμε? Γεμάτες οι καφετέριες? Πού είναι ρε η παρουσία σας να πάτε κοντά στους ανθρώπους εκεί, να σταματήσετε δίπλα τους και να πείτε ένα βροντερό όχι, για να καταλάβει και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος ότι εδώ οι άνθρωποι δεν είναι μαϊμούνια ρε, είναι άνθρωποι που διεκδικούν ρε το αύριό τους με ασφάλεια. Πού είστε ρε οι πολίτες του Ηρακλείου? Πού είστε? Πού είστε?

Φωνάζω, καθημερινά φωνάζω, φωνάζω. Χτυπιέμαι. Κοροϊδεύει ο κόσμος γιατί χτυπιέμαι. Προχθές είχα στο σπίτι μου έλεγχο στο μαγαζί της γυναίκας μου. Από εφορίες, από διπά, να δούνε αν υπάρχει στο πρόγραμμα που έχω μία κοπέλα, αν είναι η κοπέλα. Έχω έξι, μέχρι στιγμής έχω έξι ελέγχους. Έξι ελέγχους τώρα σε τρεις μήνες μέσα. Έξι ελέγχους. Και πάνε στις μοίρες, βλέπουν αν είναι όλα καλά και φεύγουν. Δεν πάνε σε κανένα άλλο μαγαζί. Σε κανένα άλλο μαγαζί. Φως φανάρι ότι πολεμούνε τον Κυριακάκη με κάθε τρόπο. Τι κάνετε, ρε? Κάθετε στα σπίτια σας και κάνετε τι κάνετε? Πείτε μου τι κάνετε. Αύριο που θα είναι οι Πακιστανοί στην αυλή σας να πίνουν καφέ, στην αυλή σας απ' έξω θα κρατούν τον καφέ και θα πίνουν καφέ. Να περιμένουν το παιδί σας να βγει έξω για να το. Δεν θέλω να πω τίποτα. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Τι θα κάνετε? Πείτε μου τι θα κάνετε γι' αυτό. Ρε εσείς, ο Έλληνας από μέσα σας πού είναι, κοιμάται? Τι κάνει ο Έλληνας, κοιμάται? Γιατί αν κοιμάται δεν είναι Έλληνας, είναι προδότης. Αν ζορίζεται η χώρα μας, αν ζορίζεται ο τόπο μας και ο Έλληνας μέσα σας κοιμάται, δεν είναι Έλληνας. Κάτι άλλο είναι. Δείτε τι είναι. Δείτε τι είναι.

Εάν μου αξιώσει ο Θεός, σας δίνω το λόγο μου. Εάν μου αξιώσει ο Θεός και πάρω μία απόφαση να απογοητευτώ και καταφέρω να μπω στη Βουλή, σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής ότι θα τους τα ντουμπάρω όλα όσο μπορώ, και μακάρι και να με διαγράψουνε, και μακάρι να με βγάλουν με κλωτσιές έξω, και μακάρι ό,τι θέλουν να κάνουν. Εάν μου δοθεί η ευκαιρία και το κάνω αυτό, θα καταλάβετε πραγματικά πως σκέφτομαι εγώ και πως θέλω τον βουλευτή. Όχι με παπάντζα και με μεγάλα χοντρά λόγια, οι τράπεζες μας πίνουν το αίμα. Και τι κάνεις? Τι κάνεις? Ανακοινώσεις κάνεις? Τι κάνεις? Οι μετανάστες ήρθανε στη χώρα μας. Και τι κάνεις? Τι προτείνεις? Τι τους βγάζεις στα φόρα να τους ξεφτυλίσεις όλους? Τι κάνεις γι' αυτό? Τίποτα. Μόνο δηλώσεις. Χοντρό κόμπο στη γραβάτα, χοντρό που να σε πιάσει κανείς, να στο σύρει, να βγουν τα μάτια σου έξω. Χοντρό, ωραίο πουκαμισάκι, ωραίο σακάκι, και μου κορδώνεις σαν τον κλαρινό γαμπρό να μπαίνεις μέσα και όξω στη Βουλή. Αυτό κάνεις? Όχι, δεν είναι αυτό βουλευτής. Αυτό δεν λέγεται βουλευτής. Αυτό λέγεται αλλιώς. Αλλιώς λέγεται. Έχουμε τους μεγαλοαστούς, δημάρχους και μη, να μας κάνουν τι? Να μας υποδεικνύουν τι? Ότι προχωράει ο τόπος. Προχωράει. Και πώς προχωράει? Με τους λαθρομετανάστες, τους άπλητους, τους μαυρυδερούς, τους άπλητους. Που ο σκοπός και ο στόχος τους είναι τι? Τι? Να μην πω τι είναι. Γιατί είναι πρωί, γιατί έχω το εσουρού, γιατί ακούνε γυναίκες και ντρέπομαι. Ξέρω εγώ τι είναι ο σκοπός τους. Ξέρω. Δεν φταίνε όμως μόνο αυτοί. Όχι, φίλες και φίλοι, δεν φταίνε μόνο αυτοί.

φταίνε μόνο αυτοί. Φταίνε και οι αγρότες. Οι αγρότες που έλεγαν ότι δεν έχουμε παιδιά εργατικά χέρια. Φέρτε μας εργατικά χέρια. Και πήγαινε ο ένας και ο άλλος, ο Μηταράκης, ο ένας και ο άλλος, και πήγαινε στα Πακιστάνια, στα Αφγανιστάνια και δεν ξέρω που πήγαινε, και υπέγραφε συμβάσεις να φέρουν τέτοιους εδώ πέρα. Και υπάρχουν και αγρότες και ακτινοτρόφοι που πάνε και παίρνουν στο όνομά τους και υπευθύνει τους ανθρώπους και τους έχουν και κάνουν τους βοσκούς και τους εργάτες. Δεν φταίνε λοιπόν μόνο αυτοί. Φταίμε κι εμείς. Γιατί έχουμε ένα κράτος που δεν επιδοτεί την εργασία. Είναι πέμπτη, έκτη, δέκατη, τρακοστή, τριακοστή φορά που το λέω. Δεν επιδοτεί την εργασία. Όχι. Επιδοτεί την ανεργία. Καταλάβατε. Και αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και στη Γερμανία το κάνουν και παντού. Δεν δουλεύεις. Έλα σου δώσω επίδομα να κάθεσαι να ξύνεις το δρόμο. Για να μην το πω αλλιώς. Με μια τζουγκράνα ξύνεις το δρόμο. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Κάμε λοιπόν ένα επίδομα εργασίας και πες του πόσο σου δίνει ο Κυριακάς στη δουλειά. Σε πήρε στη δουλειά, ναι, και σου δίνει πόσο, 600, ναι, 600. Δεν έχει άλλα δόση, δεν έχει, δεν πειράζει. Να δούμε λίγο τη φορολογική του δήλωση και τα τιμολόγια του, να δούμε, μπορεί παραπάνω. Τα βλέπουμε, δεν μπορεί ο καημένος, δεν μπορεί. Σου δίνει 600, αυτά μπορεί, μάλιστα. Έλα λοιπόν κράτος να δώσει άλλα 400. Πόσα δίνει στην ανεργία, δεν δίνει 470 επίδομα ανεργίας. Δώσε λοιπόν 400 μόνο, κάνε λοιπόν τα 600 χίλια. Χίλια. Επιδοτώ τον τάδε που πάει στο τάδε τη δουλειά και παίρνει μόνο 600, άλλα 400 και παίρνει 1000 τελικά. Και την ασφαλιά του, πόσο είναι η ασφαλιά του, πόσο κοστίζει η ασφαλεία, 200 ευρώ. Μα 1200 λοιπόν μεικτά μαζί με την ασφαλεία. Επίδομα, επίδομα εργασίας. Να δεις ποιοι θα δουλεύουν και ποιοι θα κάθονται. Αυτοί που θα κάθονται θα θέλουν να πεινάνε. Και αυτούς δεν θέλω να τους σώσω εγώ. Ο άλλος που θέλει να πεινάει, ο άλλος που θέλει να χτυπιέται από την πείνα, δεν θα τον εσώσω, το γουστάρει. Ο άλλος που θέλει όμως να δουλέψει, θα τον επιδοτήσω να βρει μια δουλειά και να βρει και ένα επίδομα να πάει να δουλέψει. Αυτό θα κάνω, να πάει να δουλέψει. Delivery θες, delivery. Πόσο παίρνεις παιδί μου στο delivery, 700 ευρώ, μάλιστα. Πάρα άλλα 300, συν την ασφαλιά σου, 1200. Δούλευε παιδάκι μου, δούλευε να έχεις την ευχή της ευχής μου, δούλευε. Δούλευε αντράκι μου, δούλευε κοπελάρα μου, δουλεύετε. Παίρνετε 1200 ευρώ, κατώτατο. Δουλεύετε. Αυτό είναι το κράτος που αγαπά τον Έλληνα. Αλλιώς λέγεται κράτος που ζει από το αίμα των Ελλήνων. Σαν τους δυο γιατρούς στο Κολωνάκι που κάμανε πλασμαφαίρεση, εμείς κάνουμε στο κράτος μας αιμαφαίρεση στους Έλληνες. Αιμαφαίρεση. Τους αφαιρούμε το αίμα και τους λέμε αν μπορείς να ζεις χωρίς αίμα ζεις, αλλιώς πεθαίνεις και πας στο διάολο. Τελεία και παύλα.

Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Δρυμισκιανάκη να μας τα πει. Να μας πει τι έζησε η γυναίκα και τι είδε η γυναίκα. 4 μέλη από τα 21 ήταν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. 4 μέλη από τα 21, οι άλλοι είχανε δουλειές. Είχανε δουλειές οι άλλοι δήμαρχοι. Δουλειές είχανε τα παιδιά. Έχουνε πάρει όμως όλη τζιπάρα. Τζιπάρα έχουν όλοι εδώ στην Κρήτη. Τζιπάρα, μερσεντεδάρα, όλοι. Τους δίνει η περιφέρεια, τους δίνει, όχι η περιφέρεια, ο νόμος, τους δίνει το κράτος. Πάρε παιδί μου ένα μια τζιπάρα να πηγαίνεις. Έχεις ένα δήμο που είναι ορεινός. Τζιπάρα, Land Rover. Land Rover, τζιπάρα θα πάρεις εσύ να πηγαίνεις πάνω κάτω. Βενζίνα, βενζίνα θα σου βάλει το κράτος. Γιατί τα κάνει όλα αυτά το κράτος? Για να δεις το δήμο σου. Για να πάει μπροστά ο δήμος. Και τελικά πού πάνε? Σε γάμους, βαφτίσεις. Για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Τέτοια λαμόγια έχουμε. Τέτοια λαμόγια έχουμε. Λαμόγια, λαμόγια. Καλημέρα στα λαμόγια. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τη γυναίκα μου: χαλάρωσε, σε παρακαλώ, παράκρουση έπαθες, έχεις παράκρουση. Βέβαια, αυτή θα το παλεύει το βράδυ τα νεύρα μου. Δεν τα παλεύει κανείς άλλος. Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρει πολύ καλά. Στέντ στην καρδιά. Ξέρει πολύ καλά. Τέλος πάντων, προχωράμε, προχωράμε.

Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, άλλο πάλι φρούτο από εκεί. Ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και μετατρέπει την ακρίβεια και τα καύσιμα σε κεντρικό πολιτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Καλά το κάνεις, κύριε Τσίπρα μου, καλά το κάνεις εσύ και τα λες. Ναι, εσύ αγάπησες τον ελληνικό λαό. Τον αγάπησες. Όχι ψέματα, τον αγάπησες. Την ιστορία της Ελλάδος, την αγάπησες. Αφού για να σώσουμε τη Μακεδονία, ακούστε, το λέω και το εννοώ αυτό. Την αγάπησε την ιστορία και την Ελλάδα μας, ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε για το λέω. Δεν είναι κακοήθεια, είναι αλήθεια είναι. Μια αλήθεια είναι που θα πρέπει να τη δείτε και να τη δείτε και από αυτή την πλευρά. Ακούστε λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας. Προκειμένου να σώσει το όνομα της Μακεδονίας, το ξεπούλησε στα Σκόπια. Και γιατί? Γιατί σου λέει με τέτοιους Έλληνες, νέο Έλληνες που έχουμε, σε λίγο καιρό θα χαθεί το όνομα εδώ. Λοιπόν, ας το δώσω στα Σκόπια να υπάρχει. Γιατί εδώ θα χαθεί. Γιατί θα χαθεί? Σας πω γιατί θα χαθεί. Διότι όταν ο Έλληνας σκύβει το κεφάλι σε ένα καλοκαιρινό και σε ένα Σταύρο Αρναουτάκι, περιφερειάρχη, το σκύβει το κεφάλι και φέρνουν όλοι αυτοί αυτά που διατάσσει ο Πλεύρης, δηλαδή Αφρικανούς, Πακιστανούς, Αφγανούς και λοιπού συγγενείς. Η Κρήτη σε 40 χρόνια, 50 θα λέγεται Κρήτη. Θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα όνομα του τόπου τους. Επομένως, με την ίδια λογική, αν θα έρθει ο Τούρκος, αν θα έρθει ο Αλβανός, αν θα έρθει ο οποιοσδήποτε στη Μακεδονία, θα τη λένε Μακεδονία? Όχι. Επομένως, πάρε Σκόπια τη Μακεδονία, να υπάρχει το όνομα. Τουλάχιστον να έχω ένα όνομα στην ανάμνησή μου ελληνικό. Και ας είναι και στα Σκόπια. Καταλάβατε? Έτσι φέρθηκε έτσι σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας. Και είναι λογικό. Αν στην Κρήτη όπως το πάνε γεμίσει, αν η Κρήτη γεμίσει από τέτοιους, Κρήτη θα τη λέμε? Γιατί συνάδει η Κρήτη, το όνομα Κρήτη, της αγωνιστικότητας, του πολέμου αν θέτε, μόνο με νίκες. Ο ίδιος ο Χίτλερ είπε ότι τη μεγαλύτερη ήττα που έχω ζήσει ποτέ την έζησα στην Κρήτη, στο Μάλεμε. Ο ίδιος ο Χίτλερ, μπείτε και πληκτρολογήστε στην Google τι είπε ο Χίτλερ για τη μάχη της Κρήτης. Και θα διαβάσετε όλοι σας να δείτε τι είπε ο ίδιος ο Χίτλερ. Την μεγαλύτερη ήττα που έχω ζήσει ποτέ την έζησα στην Κρήτη. Αυτοί που έρχονται εδώ έχουν τέτοια κουλτούρα? Δεν έχουν τέτοια κουλτούρα. Αυτοί είναι μουσουλμάνοι. Οι άνθρωποι θα έρθουν σιγά σιγά, χωρίς αίμα, χωρίς μία σταγόνα αίμα, και θα καταλάβουν το νησί. Γιατί? Γιατί την πόρτα του κάστρου θα την ανοίξει ο Μητσοτάκης, ο Αρναουτάκης και ο Καλοκαιρινός. Τόσο απλά. Και εγώ τα λόγια μου δεν έχω μάθει ούτε να τα μασώ ούτε να τα καταπίνω.

Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Μιλάει για εναρμονισμένες πρακτικές σε πολλούς κλάδους, κατανομάζοντας τράπεζες, σούπερ μάρκετ και ενέργεια. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διαθέτει φορολογικά και ρυθμιστικά εργαλεία για να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων, αλλά προτείνει ανώτατη τιμή 1,40 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμασης και 1,80 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, μαζί με παρεμβάσεις στην φορολογία και στα περιθώρια κέρδους. Εδώ βρίσκεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, και η ουσία. Η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποιος τελικά πληρώνει το κόστος της ενεργειακής κρίσης? Ο καταναλωτής ή ένα μέρος της αγοράς και των επιχειρήσεων? Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει ανακοινώσει διαφορετική παρέμβαση με στόχο χαμηλότερη αρχική τιμή στο πετρέλαιο θέρμασης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμασης. Ο Τσίπρας όμως επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τα επιδόματα στη σύγκρουση με τις μεγάλες επιχειρηματικές δομές και την κρατική εποπτεία της αγοράς. Το πολιτικό μήνυμα πλέον είναι καθαρό. Συνδέει την ακρίβεια με την ανάγκη αλλαγής οικονομικής πολιτικής και ταυτόχρονα προβάλλει τη δική του πολιτική πρόταση ως εναλλακτική. Στερνή μου γνώση, συμπληρώνω εγώ, να σ' είχα πρώτα. Το κρίσιμο ερώτημα για τον πολίτη δεν είναι μόνο ποιος καταγγέλει την ακρίβεια, αλλά ποιος από τα προτινόμενα μέτρα μπορούν, αλλά ποια από τα προτινόμενα μέτρα μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν και με πιο δημοσιονομικό κόστος. Με λίγα λόγια λοιπόν, πάνω στην ανάγκη σου, πάνω στον πόνο σου, πάνω στη φτώχεια σου, βγαίνουν οι σωτήρες που εσύ επέλεξες να σου κουνούν το δάχτυλο και να σου λένε κακομοίρη Έλληνα. Ο μόνος που μπορεί να σε σώσει είναι ο εαυτός σου ο ίδιος, αν και εφόσον μας δώσεις ολονό ένα χι τεράστιο και πας παραπέρα. Σε άλλους που δεν έχουν κυβερνήσει, να τους δούμε και αυτούς. Να τους δούμε και αυτούς. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις την κακομοιριά που έχεις και τη φτώχεια σου. Και αντί να πεις, ρε εσύ, ποιος με έφερε εδώ, δεν με έφεραν αυτοί, θα τους δώσεις την ευκαιρία να σε ξανά ξεγελάσουν. Όχι ρε κακομοίρη, γιατί σε κακομοίρης αν το κάνεις αυτό. Θα πας παραπέρα. Εκτός και αν θεωρείς, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, εκτός και αν θεωρείς ότι αυτοί δεν φταίνε. Και φταίς εσύ. Φταίς εσύ, διότι δεν ξεπουλάς τον ένα σου νεφρό να πληρώσεις τους φόρους. Διότι δεν ξεπουλάς το ένα σου χέρι να πληρώσεις τη βενζίνα. Διότι δεν ξεπουλάς το ένα σου μάτι να πληρώσεις το ψυγείο σου. Αν φταίς εσύ, τότε καλά κάνεις να τους ξαναβγάλεις. Να τους ξαναβγάλεις. Να τους ξαναβγάλεις, μόνο να κάνεις μία εξέταση πρώτα, να δεις αν ο νεφρός σου, το μάτι σου, το χέρι σου είναι προς δωρεάν οργάνων, όχι δωρεάν, προς πώληση οργάνων. Γιατί αν δεν είναι κακομοίρη μου θα πεθάνεις. Άμα μπορείς να τα πουλήσεις, κάμε το, θα σωθείς. Ό,τι απομείνει από ό,τι θα χαρίσεις. Θα χαρίσεις σώμα, μάτι, μάτια, νεφρό, ό,τι απομείνει να ζήσει, θα μπορεί να ζήσει. Κάνε εξέταση όμως. Γιατί αν δεν είναι, δεν είναι προς πώληση, θα πεθάνεις. Απ' την πείνα δεν θα έχεις να πουλήσεις τίποτα και θα πεθάνεις.

0: Και τώρα βγαίνει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε, πάμε να ακούσουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ αναμένος σε βλέπω.
0: Ναι. Άμα θα ζούσες εδώ πέρα και έβλεπες αυτά που βλέπω, θα ήσουν και εσύ, πίστεψέ με.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν και ζω εξωτερικό, αυτά που βλέπω είναι τραγικά. Βασικά, κάνετε ένα λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόβλημα της περιοχής σας. Είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδος. Επάνω στο κλειδί γίναν τα ίδια. Αντέδρασαν οι κάτοικοι, η δομή έγινε. Και οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι ότι κάπου πρέπει να γίνει αυτό συλλογικά, όχι μόνο όταν έρχεται το αυγό στον πισινό μας. Δεν ξέρω τι στο διάλο έχει αυτός ο Μητσοτάκης και δεν πέφτει με τίποτα. Τόσα σκάνδαλα, τόσα ρημαδιά, τίποτα. Αυτό που πάτε να κάνετε δεν θα το κατορθώσετε. Δεν το λέω με κακία. Είναι μια περιοχή την οποία με τον α ή β τρόπο αυτό που θέλουν να κάνουν θα το κάνουν. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση πανελλαδικά να γίνει. Έχει μαυρίσει ο τόπος. Πας όπου στο διάλο πας και το μόνο που βλέπεις είναι Πακιστάνια και Αφγανιστάν. Κυκλοφορείς σε μια πόλη, αν πας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μόνο μαυρίλα. Ανεξέλεγκτα και κάνουν ό,τι θέλουν, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και αυτό είναι το θέμα για το οποίο έρχονται. Και κάτι πάνω σε αυτά οικονομάνε. Αφού έχεις καλές παρεδόσεις και μπαίνεις στο ραδιόφωνο σου και αυτή τη στιγμή η εκπομπή του Σερέτη, συνεννοηθείτε μία με το Σερέτη να γίνουν τα ίδια και πάνω, να γίνουν τα ίδια στο νησί και οπουδήποτε άλλο. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως και προσεκτικά.
1: Αυτό που πάει να γίνει τώρα εκεί στους αθανάτους έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Αντέδρασαν οι κάτοικοι μια, δυο, τρεις μέρες. Παράδειγμα να σου πω, οι διαμαρτυρίες των αγροτών. Τι έγινε? Ο άλλος που έβγαινε και έβριζε τον Μητσοτάκη γιατί του κλείσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τι έγινε? Πήγε στο Σαμαρά. Ο άλλος που φώναζε και πήγε υποψήφιος με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η δουλειά τους, μόνο οικονόμα. Τον κάθε έναν πώς θα οικονομήσει. Βάλτε τους όλους αυτούς στην άκρη και απομονώστε τους. Και αφού το θέλεις έτσι θα σου δώσω εγώ μια ιδέα. Άλλη. Αφού αντιδράνε έτσι, αποκλείστε τα σπίτια του περιφερειάρχη, του δημάρχου και όλων αυτών. Να δούμε πώς θα κυκλοφορούν αυτοί.
0: Το θέμα...
1: Γιατί με αυτή τη διαμαρτυρία που πάτε να κάνετε να κλείσει το δρόμο, μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες, η δομή θα γίνει.
0: Το θέμα,
1: και
0: αδερφέ...
1: δεν είναι απλά μόνο να γίνει η δομή ή να τη σταματήσουμε σε μία περιοχή της Ελλάδος ή να τη σταματήσουμε σε όλη την Ελλάδα και να αρχίσουν να τους ξαποστέλνουν από εκεί που ήρθανε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό έχω να σου πω, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρετε κάτι. Συγγνώμη που το λέω. Δέχομαι την αντίδρασή σας. Πονάτε τον τόπο σας, το σπίτι σας. Αυτοί όμως δεν το πονάνε και ούτε σας υπολογίζουν. Ούτε εσένα, ούτε εμένα, ούτε και κανέναν άλλον. Αυτά, Νικόλα μου.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Το τηλέφωνο μας είναι το 20... 28-130-24-565. 28-130-24-565. Είπαμε λοιπόν 28 130 24 565. Και για όσους δεν άκουσαν, να το ξαναπούμε. 28 130 24 565.

0: Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε και λίγο έτσι το θέμα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που βγήκε εχθές. Αλλά πριν πάμε στο τηλέφωνο που επήγει το τηλέφωνο αυτό. Και γιατί επήγει? Επήγει γιατί η εκπομπή είναι δικιά σας. Επομένως εσείς βγαίνετε, εσείς μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούμε το επόμενο τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Στέλιο.
1: Καταρχήν να σας πω να πείτε στην γυναίκα σας τη συμπαράστασή μου. Με το πρώτο ξέσπασμά σας θα μου επιτρέψετε για 2 λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη, να σας διαβάσω κάτι από το ποίημα του Αζίμ Νεσίν, του Τούρκου λογοτέχνη. Σώπα. Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε και επιτέλους... Αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Το παιδί έκλαγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρέψαν την αλήθεια τη μισή. Εσένα τι σε νοιάζει? Σώπα. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια. Τι σε νοιάζει? Τσιμουδιά. Σώπα. Μη χώνεις την πίτη σου παντού. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Και σώπασε. Είναι ανακατεύεσαι. Πες πως δεν άκουσες, δεν είδες τίποτα. Σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος. Σώπα ή επάνω, σώπα ή κάτω. Σώπα. Κατάπια με κύριε Νίκο τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Μεγάλη τέχνη το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στην πεθερά σου, στους δικούς σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου.
0: Σώπα. Κόψ την.
1: Και σώπασε την, κόψ την ΣΥΡΙΖΑ. Όμως κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή πως δεν θα αντέξω. Θα ξεσπάσω, δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίκι μου θα γεμίζω με έναν φόγκο, με έναν τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει μίλα! Να είστε ευλογημένος κύριε Νίκο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επομένως, σώπα, συνεπώς κράτα τη γλώσσα σου, μην την ξεριζώσεις, γιατί θα έρθει μια στιγμή που θα σου πει μίλα. Και επειδή λοιπόν ήρθε η στιγμή του κυρίου Άδωνη να μιλήσει, γιατί δεν μιλάει ο άνθρωπος αυτός και δεν προκαλεί και δεν λέει τίποτα από ότι συμβαίνει και από ότι θα έπρεπε να μη συμβαίνει, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και Σπυρίδωνας παραδέχεται σήμερα πως ήταν λάθος η συμμετοχή του σε εκπομπές τηλεπόλησης των λεγόμενων νανογυλαίκων, κυρίως επειδή τότε είχε ήδη πολιτική ιδιότητα. Από την άλλη επιχειρεί να περιορίσει την πολιτική ζημιά υποστηρίζοντας ότι δεν τα παρουσίασε ως ιατρική θεραπεία αλλά ως προϊόντα ευεξίας ανακούφισης από τους πόνους. Μα ό,τι κύριε Άδωνη σε κάνει να μην πονάς δεν συνάδει με τη λογική ότι είναι και θεραπεία εν μέρη. Δηλαδή το παυσίπονο που σε κάνει να μην πονάς δεν είναι σκεύασμα ιατρικό? Δεν είναι ιατρικό? Δεν είναι φάρμακο? Επομένως μια μορφή φαρμάκου αφού σε κάνει να νιώθεις ευεξία και να μην πονάς δεν ήταν και τα νανογυλαίκα? Σε ποιο μιλάτε κύριε Άδωνη? Στον Έλληνα? Και έχετε συνηθίσει λοιπόν ότι ο Έλληνας είναι και μαλάκας. Είναι μακάκας. Αυτό λέτε εσείς. Και αφού ο Έλληνας είναι μακάκας, του λες και ό,τι θες. Και μετά από χρόνια, ζητάς και μια συγγνώμη και δεν βαριέσαι. Έλα αδερφέ, αυτό το ξέχασα. Μακάκες είναι. Έτσι το λέτε? Έτσι το βλέπετε? Έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Γελασμένος είστε. Το πραγματικό λοιπόν ζήτημα δεν κρίνεται μόνο τι ακριβώς έλεγε για το προϊόν ο κύριος Άδωνης Σπυρίδωνας Γεωργιάδης, αλλά και αν ο πολιτικός πρέπει να χρησιμοποιεί την δημόσια προβολή του για εμπορική πρόθεση. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, η σημερινή παραδοχή του έχει μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι η πολιτική ιδιότητά του δημιουργούσε σύγκρουση με την εμπορική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αντιστρέψει την κριτική, λέγοντας ότι παρόμοιες αναφορές είχαν γίνει και από ένα άλλο πρόσωπο, είχαν γίνει και από μέσα ενημέρωσης για αθλητές. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, δεν απαντάει από μόνο του το βασικό ερώτημα της πολιτικής ευθύνης. Και βεβαίως η υπόθεση αυτή επανήλθε στην επικαιρότητα μέσα από την σύγκρουσή του με την κυρία Καριστιανού και τη συζήτηση για την αποκαλούμενη κβαντική ιατρική. Και εγώ, παιδιά, είμαι κβαντικός δημοσιογράφος, κυρία Καριστιανού. Και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος είμαι. Είμαι της κβαντικής φυσικής ιδιότητας που συνάδει με την κβαντική δημοσιογραφία και τα κβαντικά αποτελέσματα, παύλα συμπεράσματα που μπορεί ένας κβαντικός δημοσιογράφος με βάση την κβαντική επιστήμη της φυσικής και συνέπεια των κβαντικών γεγονότων να μιλάει στα μικρόφωνα. Δεν πάτε να δείτε αν έρχομαι, κυρία Καριστιανού? Πηγαίνετε να δείτε αν έρχομαι. Όπου βρείτε γωνία, βγάλτε το κεφαλάκι σας να δείτε έρχομαι. Αν έρχομαι, σφυρίξτε μου κβαντικά και πείτε μου, κύριε κβαντικέ, έρχεστε, να ξέρω τι έρχομαι.

Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης λέει ότι ήταν λάθος του. Το αναγνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα ζητά να μην χρησιμοποιείται το περιστατικό ως μόνιμο όπλο εναντίον του. Και τελικά αυτή η υπόθεση δείχνει πόσο εύκολα η εμπορική επιλογή του παρελθόντος μπορεί χρόνια αργότερα να μετατραπεί σε πολιτικό κεφάλαιο αντιπαράθεσης. Πώς δεν ανάφερε και άλλους πολιτικούς αρχηγούς που κάνουν εκπομπές. Τυχεροί είναι. Διότι αυτός άμα μπει στο στόμα του, είναι καλύτερα να μπεις στη λεκάνη της τουαλέτας παρά στο στόμα του Γεωργιάδη. Καλύτερα λεκάνη.

Το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. 28 130 24 565.

0: Πάμε τώρα στα καύσιμα, φίλες και φίλοι. Η εικόνα στην αγορά καυσίμων γίνεται πλέον πραγματικά ανησυχητική, καθώς μέση τιμή της βενζίνας έφτασε στο 2,197. Σήμερα το πρωί έβαλα βενζίνα με τιμή 2,20. Υπάρχουν τιμές που ακουμπούν και το 2,60. 2,65. Στο Ηράκλειο, νότια της Κρήτης, είδα τιμή 2,67. Και ρωτώ πόσα πάει και πού θα πάει το πράγμα. Κύριε Μητσοτάκη, σας ρωτάμε πού θα πάει το πράγμα. Κύριε Μητσοτάκη, απαντήστε μας. Σας παρακαλούμε, απαντήστε μας. Σας ψηφίσαμε όλοι, το 41% σας ψήφισε. Κύριε Μητσοτάκη, καλή σας ημέρα. Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλούμε. Λυπαρούμε, δώστε μας μια απάντηση. Πού θα πάει, κύριε Μητσοτάκη, σταθεροποιήστε τα μάτια σας, μην πηγαίνουν left-right, left-right. Σταθεροποιήστε τα μάτια σας και κοιτάξτε μας κατάματα. Πού θα πάει το πράγμα, κύριε Μητσοτάκη. Πού θα πάει η ηγέτη του 41%. Πού θα πάει το πράγμα, κύριε Μητσοτάκη, πού. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα, η ακρίβεια. Στην Αγγλία δεν είναι πλέον μια προσωρινή ενόχληση, αλλά χτυπά ευθέως το εισόδημα της οικογένειας, της καθημερινότητας. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει από τα υψηλά των προηγούμενων ημερών, χωρίς όμως να βλέπουμε αντίστοιχη ανακούφιση στην κατανάλωση. Δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, κύριε Μητσοτάκη, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο γρήγορα μεταφέρονται οι διεθνείς μειώσεις στην ελληνική αγορά, κύριε Μητσοτάκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το πετρέλαιο κίνησης κινείται στο 2,224, κύριε Μητσοτάκη. Παιδιά που ψηφίσατε τον κύριο Μητσοτάκη, πού θα πάει το πράγμα. Πάμε να ακούσουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας. Από πού καλείτε,
1: Εγώ από Νίκαια.
0: Από Νίκαια, σας ακούμε, ακούμε.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να βάλει χέρι στα δηληστήρια. Ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Άμα θέλει, μπορεί, άσε τι λέει. Μπορεί.
1: Ωραία. Γιατί δεν το κάνει.
0: Γιατί δεν θέλει.
1: Γιατί δεν θέλει να μαζέσει. Θέλει να μας έχει δεμένους, κύριε Νίκο.
0: Θέλει να μας έχει δεμένους από τη μια και από την άλλη τα συμφέροντά του, γιατί έτσι, αυτοί τον στηρίζονται. Είναι αυτοί.
1: Για τα ψηφαλάκια, γάμο τα ψηφαλάκια.
0: Ναι, μην μιλάμε έτσι, Μην μιλάμε γιατί έχουμε το εσουρού. Και άμα μου στείλουν κανένα πρόστιμο, θα το στείλω μετά εσένα.
1: Έλα, μωρέ, έλα, μωρέ.
0: Λοιπόν, εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ψηφαλάκια, ψηφαλάκια. Δηληστήρια, ψηφαλάκια. Λοιπόν, πάμε. Και σαν να μην έφτανε λοιπόν αυτό, το πετρέλαιο κίνησης πάει στο 2,224, επιβαρύνοντας μεταφορές, επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με ενέργεια και καύσιμα, μεταφορές και ό,τι άλλο χρειάζεται μηχάνημα να δουλέψει. Την ίδια στιγμή ανεβαίνει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαίως ανεβαίνει, άρα ο πολίτης δέχεται πίεση από δύο πλευρές ταυτόχρονα, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια ακριβαίνουν μαζί και αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια περνάει πλέον σε κάθε προϊόν και σε κάθε υπηρεσία. Διότι αν ανεβαίνει το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ έχει παραπάνω έξοδα, συνεπώς πρέπει να τα βγάλει, επομένως θα βάλει το κάτι στα προϊόντα. Εάν ανεβαίνει το ρεύμα, το κρεοπωλείο ανεβαίνει η τιμή, διότι για να δουλέψει η μηχανή να σου κάνει κυμά, να δουλέψει το ψυγείο για να μην το πάρει σαπημένο το κρέας, θέλει ρεύμα. Βεβαίως, αυτό το ρεύμα πρέπει να το πληρώσει ο κρεοπόλης. Και για να το πληρώσει ο κρεοπόλης, πρέπει να βάλει το κάτι του στην τιμή του κιλού. Και πάμε παραπέρα. Εάν θέλουμε λοιπόν να φάμε και ντοματούλα ή αγκουράκι, που το αγκουράκι μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και κάπου αλλού και έτσι όπως φαίνεται κάπου αλλού θα το χρησιμοποιήσουμε και ο νοόνοητο, πρέπει να βάλει το κάτι του στο κιλό πάνω. Γιατί έχουμε και μηχανές οι οποίες λιπαίνουν, έχουμε και κλιματιστικά στα θερμοκήπια, έχουμε διάφορα, έχουμε το άνοιγμα των παραθύρων και το κλείσιμο που ηλεκτρικά γίνεται. Πολλά έχουμε και εκεί. Επομένως πρέπει κάτι να γίνει, να πάρει πάνω. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και τους εμπόρους που για να συντηρήσουν το αγκουράκι.

και άντε μετά να βγάλεις άκρη εσύ. Η κυβέρνηση λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση, γιατί αν δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση, ο χειμώνας μπορεί να βρει τα νοικοκυριά με ακόμα μεγαλύτερα έξοδα. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όταν η ενέργεια ακριβαίνει ταυτόχρονα σε καύσιμα και ρεύμα, η κοινωνία δεν χρειάζεται απλά εξηγήσεις, χρειάζεται αποτελεσματικές λύσεις. Κάποιες λύσεις όμως που η κυβέρνηση δεν μπορεί να τις δώσει, διότι εξυπηρετεί τα μεγάλα τα καρτέλ, που έλεγε και ο κύριος Λοβέρδος, που τώρα είναι στην πλευρά των καρτέλ και αυτός. Είναι καρτελάκιας λοιπόν και ο κύριος Λοβέρδος, που πονάει η ψυχή του. Πώς θα δει, λέει, να λείπει το σήμα Πασόκ, το λόγο Πασόκ, και να μπει Νέα Δημοκρατία. Δεν πας να δεις αν έρχομαι, Λαμόγιο και εσύ? Άντε πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Σε μία γωνία βγάζεις κεφαλάκι και βλέπεις. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες: είμαι ο κύριος Ροβέρδος, μάλιστα, έρχεστε. Και εγώ θα καταλάβω ότι έρχομαι.

0: Κυρία Δημισκενάκη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς κύριε Κυριακάκη?
0: Δεν ξέρω αν ακούτε την εκπομπή από το πρωί, αλλά φωνάζω, βρίζω, ορίο με χτυπιέμαι.
1: Δεν είχα την ευκαιρία δυστυχώς, γιατί ήμουν σε ιατρική επίσκεψη.
0: Να είναι όλα καλά.
1: Πάντα ζωηρά και ωραία, ναι.
0: Να είναι πάντα καλά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εδώ μάθαμε ότι από τα 21 μέλη, 4 μέλη μόνο ήταν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Τους τιμάει βέβαια αυτό, γιατί δείχνουν τι ακριβώς υπηρετούν. Δεν υπηρετούν το λαό τελικά, υπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους θέματα. Γιατί αν υπηρετούσαν και αγαπούσαν τον κόσμο, θα ήταν όλοι εκεί και, 20, και τα 21 μέλη να υποστηρίξουν αυτό που υποστηρίζουν οι κάτοικοι αθανάτων και ευρύτερα της περιοχής. Σας ακούμε.
1: Ναι, συγγνώμη, η χθεσινή τηλεδιάσκεψη λοιπόν που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου ήταν με δική του πρωτοβουλία.
0: Ναι, κατά τα άλλα.
1: Είχε καλέσει όλους τους δημάρχους όλης της Κρήτης. Ήταν ένα φιάσκο τελικά, να το πούμε έτσι, λαϊκά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Διότι ο σκοπός ήταν η συζήτηση για εξέβρεση εναλλακτικής λύσης και ανέδειξε για άλλη μια φορά την άρνηση της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδράμει ουσιαστικά στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Οι κάτοικοι της περιοχής, νομίζω σας το είχα πει και εγώ σε προηγούμενη συνέντευξη, δεν περιμέναμε έτσι κι αλλιώς αποτέλεσμα από την ΠΕΡ, έτσι κι αλλιώς θεωρούσαμε ότι είναι προσχηματική, έτσι, για να πούν ότι κάτι κάνανε. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει δυστυχώς για άλλη μια φορά την αδιαφορία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς, τις επαγγελματικές ενώσεις και εν τέλει τους κατοίκους που με την ψήφο τους έχουν ορίσει στη θέση που κατέχουν, με σκοπό να εκπροσωπούν τα συμφέροντα, την προστασία για την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής των πολιτών τους. Πρέπει να το πάρουν απόφαση ότι τα προβλήματα αυτά είναι μεγάλα και δεν λύνονται με τηλεδιασκέψεις και τυπικότητες πίσω από κλειστές πόρτες. Χρειάζονται ηγέτες με πυγμή και θάρρος να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, να μην φοβούνται να έρθουν σε ανιστήριξη με το εκάστοτε Υπουργείο όταν οι αποφάσεις του δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που εκπροσωπούν και δεν τηρείται και η νομιμότητα όπως και στη συγκεκριμένη δική μας περίπτωση. Αυτά θα περίμενε κανείς από έναν δήμαρχο, από έναν περιφερειάρχη τον οποίον έχει ψηφίσει για να τον εκπροσωπεί και να τον προστατεύει.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι κάτοικοι τώρα? Πείτε μας και μεταφέρετε μας το κλίμα

0: των ανθρώπων.
1: Οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι, θυμωμένοι, στεναχωρημένοι. Τους είπα, παιδιά, δεν χρειάζεται. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Εμείς συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς τον αγώνα μας και τις δράσεις μας. Κλείσαμε και χθες το δρόμο, γιατί ήταν έτσι μια άμεση αντίδραση. Τον είχαμε κλείσει και προχθές, όπως γνωρίζετε. Θα κλειστεί και σήμερα και θα κλείνεται και κάθε μέρα από τώρα και στο εξής. Αυτό έχουν αποφασίσει αυτοί και αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν προς το παρόν.
0: Να κάνω μια ερώτηση που είναι απορία.
1: Θα προσφύγουμε.
0: Είναι απορία κάποιων τηλεθεατών και ακροατών, γιατί εκπέμπουμε και στο YouTube ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα. Για πείτε μου, σε όλο τον κόσμο, για πείτε μου κάτι. Για ποιο λόγο είναι η αστυνομία στο κτίριο μέσα? Για ποιο λόγο έχει καταληφθεί το κτίριο από αστυνομικούς και περιπολικό μόνιμα? Ξημερώματα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Για ποιο λόγο είναι η αστυνομία εκεί?
1: 24 ώρες το 24ωρο. Είχε ξεκινήσει με ιδιωτική φύλαξη. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε η ιδιωτική φύλαξη και ήρθε η αστυνομία κανονικότατα.
0: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν στο κτίριο αστυνομία. Για ποιο λόγο είναι?
1: Την αστυνομική διευθύντρια που ήταν σε υπηρεσία και τη ρώτησα για ποιο λόγο είναι το περιπολικό εκεί. Δεν είχε απάντηση. Της λέω το περιπολικό είναι μέσα, της λέω στο κτίριο. Όχι, μου λέει πρέπει να είναι απ' έξω. Της λέω είναι μέσα. Μετά από λίγο βγήκε απ' έξω. Τώρα βέβαια κανονικά έχουν αποφασιστεί κάθε μέρα το περιπολικό είναι μέσα. Δεν ξέρω τι φοβούνται και αν φοβούνται ή αν απλά προστατεύουν την περιουσία του κυρίου Σκουλούδη. Ο ελληνικός λαός πληρώνει την αστυνομία έτσι και αλλιώς. Τι τους νοιάζει, δεν έχουν κανένα...
0: Δεν έχουν, όχι. Και ο κύριος Σκουλούδης θα πρέπει να, κάποια στιγμή να μας πει... Να μας πει δημόσια και να πει δημόσια για ποιο λόγο θα πρέπει εγώ να πληρώνω την ελληνική αστυνομία να φυλάει τα δικά του κτίρια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί δεν διατίθομαι να πληρώνω την ελληνική αστυνομία για να φυλάει του Σκουλούδου τα κτίρια. Αλλιώς απαιτώ να φυλάει και το δικό μου το σπίτι.
1: Ναι. Είναι αναπάντητα ερωτήματα αυτά.
0: Κυρία Δρυμισκιανάκη, πείτε μου τι πιστεύετε, τι βλέπετε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε, όπως σας είπα, ηγέτες εδώ στο νησί με πρωτοβουλία και πληγμή να πάρουμε κάποιες μαθήματα.
0: Έχουμε όμως πολίτες, κυρία Δρυμισκιανάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε όμως πολίτες και όταν θα έρθουν οι εκλογές πρέπει να τους ρίξει μαύρο και του κυρίου Αρναουτάκη και του κυρίου Καλοκαιρινού, ξεκάθαρα.
1: Ναι, αυτό είναι στην κρίση του κόσμου και δυστυχώς το κριτήριό τους είναι αλάνθαστο. Όταν έρθει η ώρα σίγουρα θα τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Φαίνεται ούτε και αυτό τους νοιάζει πια, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι...
0: Για πείτε μου κυρία Δρυμισκιανάκη να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εάν εγώ πολιτευόμουν αύριο,
1: ναι,
0: θα με συνέφερε λέτε να τα βάζω με τον περιφερειάρχη και με τον δήμαρχο?
1: Εννοείται αν πολιτευόσασταν μας βουλευτεί.
0: Ναι, θα με συνέφερε να τα βάλω με αυτούς τους δύο.
1: Θεωρώ ότι όλοι αυτοί είναι μία ομάδα και πάντα φροντίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.
0: Όχι λοιπόν, δεν είναι μία ομάδα. Όχι λοιπόν, δεν είναι μία ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ δεν ανήκω στην ομάδα τους. Και εγώ θα το κάνω το βήμα. Και θα πάω κόντρα σε αυτούς. Διότι και θα είναι αφορμή αυτοί οι ίδιοι που θα το κάνω το βήμα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τόπος αυτός χρειάζεται τελικά κάποιους ανθρώπους να αγαπούν τον τόπο αυτό. Όχι την τσέπη τους, ούτε την καρέκλα τους. Αντί για να πήγαινε ο κύριος Καλοκαιρινός να φτιάξει το Ίδρυμα Καλοκαιρινού που είναι παππούς του, δεν ξέρω τι ήταν, ο συγχωρεμένος που έδωσε όλα τα κτίρια στην Καλοκαιρινού και πάνε το φθηνότερο κτίριο το δίνουν 800 ευρώ το μήνα και 900. Αντί να φτιάξει αυτά για να διορθωθεί λίγο η Καλοκαιρινού και να διορθωθεί ο αστικός ιστός, μου φέρνει Πακιστανούς και νομίζει ότι δεν βλέπουμε, ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Πακιστανούς, Αφγανούς και Αφρικανούς.
1: Ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή, σας το λέω τώρα και είστε ο πρώτος που το ακούτε, έχει τη λύση στα χέρια του αν θέλει. Και την έχουμε προτείνει.
0: Ποια είναι η λύση, πείτε μας, ποια είναι η λύση αν θέλετε να μας την πείτε.
1: Κοιτάξτε, εμείς προτείναμε, υπάρχει ένας χώρος μεγάλης ανάπλασης, γύρω στα 100 στρέμματα, τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΣΔΑΚ. το πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται τα σκουπίδια όλης της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ είναι ο κύριος Καλοκαιρινός. Πρόσφατα υπέγραψε μια καινούρια σύμβαση για 8.200.000 μέχρι το 29 για άλλα 250 στρέμματα που έχει ζητήσει εκεί. Τα 100 έχουν γίνει ήδη ανάπλαση, όπως είπαμε, δηλαδή έχουν φαυτεί τα σκουπίδια, έχουν μπει κάποια σκληρυντικά υλικά από πάνω, έχει μπει χώμα, έχουν γίνει φυτεύσεις, έχει αναπλαστεί πλήρως το τοπίο. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μας πάντα, να πάνε κάποιους οικίσκους ή κοντέινερς τα οποία τα έχουν δωρεάν από την εποχή του COVID και κάθονται από εδώ και από εκεί σε διάφορες υπηρεσίες, να τα στήσουν όπως έχουν σε άλλες δομές,
0: ναι,
1: και να μεταφερθούν εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θα επηρεάζονται καθόλου, γιατί υπάρχουν συστήματα όσμωσης, υπάρχουν βιολογικοί, υπάρχουν, αλλά και σε μια απόσταση 100 στρεμάτων από εκεί και πέρα που γίνεται η βιολογική ταφή των απορριμμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι κοντά στην Εθνική, είναι 20 λεπτά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Mm-hmm. Δεν θα ενοχλούν κανένα. Ανήκει στο Δήμο αυτή η έκταση, γιατί την επιμισθώνει, όπως σας είπα.
0: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν?
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, ε?
1: Ναι.
0: Ο λόγος
1: δεν θέλει
0: που...
1: να βρεθεί λύση.
0: Ο λόγος γιατί... που δεν θέλει, γιατί είναι του μπαμπά του χωράφι?
1: Δεν ξέρω, ρωτήστε τον ίδιο, κύριε Κυριακάκη.
0: Δεν σηκώνει τηλέφωνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μόλις δει Flash 95,8, δεν απαντάει κανείς, ούτε συνεργάτες του απαντούν.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, εγώ θα τον πιέσω από το μικρόφωνο να βγει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να μην βγει.
1: Εγώ πήγα χθες με τον κύριο Χιωτάκη να τον δούμε. Η αλήθεια, χωρίς ραντεβού, απλά είχαμε ένα προηγούμενο ραντεβού στην περιφέρεια και είπαμε να πάμε να το συζητήσουμε, γιατί η περιφέρεια, από ό,τι μας είπαν τουλάχιστον, δεν είχαν αντίρρηση για αυτή τη λύση. Οπότε πήγαμε να το συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα με τον Δήμαρχο, να δούμε πραγματικά ποιοι είναι οι λόγοι. Δεν μας δέχτηκε καν, με τη δικαιολογία ότι είχε μια δημοτική επιτροπή μετά και δεν μας αφιέρωσε ούτε 5 λεπτά. Αντιθέτως μπήκε θυμωμένος και φουριόζος στο γραφείο του.
0: Θυμώνει κιόλας, θυμώνει!
1: Ναι.
0: Θυμώνει κιόλας, εγώ θα τον εκάμω να ηρεμήσει.
1: Ναι.
0: Να είναι σίγουρος γι' αυτό.
1: Διότι... Έχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς, κύριε Κυριακάκη, του έχουμε ζητήσει το διοικητικό φάκελο αυτής της υπόθεσης, με αλληλογραφία με το Υπουργείο, τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Από τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, έχουμε και αριθμό πρωτοκόλλου πάρει. Να μας δοθεί αυτός ο διοικητικός φάκελος να ενημερωθούμε κι εμείς, όπως έχουμε ένα όμως συμφέρον, έτσι. Δεν μας έχει δοθεί ποτέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν υπογράψει με το Υπουργείο και τι να έχουν συμφωνήσει. Δεν το γνωρίζουμε πραγματικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Δρυμεσιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ.
0: Είναι υποχρέωσή μου. Δεν θέλω να μου ξαναπείτε ποτέ ευχαριστώ. Είναι θέμα υποχρέωσης. Και όπως είπα και στους Ηρακλειώτες σήμερα, να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να βγουν στον δρόμο μαζί με όλους τους άλλους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, των αθανάτων κατοίκους, να βγούμε στους δρόμους, διότι αύριο ο κάθε ένας από αυτούς θα πιάνει το καφεδάκι του και θα περιμένει στο σχολείο να διαλέξει νυφάδα. Και η νυφάδα αυτή θα είναι η κόρη μας. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Μακάρι να κατέβουν. Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την κυρία Δρυμεσιανάκη και εμείς περνάμε σε λίγο μουσική τώρα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Πάμε στο τηλέφωνο, πάμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Έλα, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Ο Πάνος είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά είμαι, Πάνο. Καλά, δόξα τω
1: Θεώ. Χαίρομαι. Σιδερένιος κιόλας.
0: Να είσαι καλά, Πάνο. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εύχομαι από τον έντο τελευταίο και να είσαι πάντα γερός.
0: Ευχαριστώ, Πάνο. Ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά στο chat. Δεν γράφω, αλλά ακούω την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια πολλά για τον αγώνα σου.
0: Ευχαριστώ, Πάνο.
1: Μπράβο, Νίκο μου. Να είσαι πάντα γερός. Ο καλός Θεούλης να έχει την οικογένειά σου και εσένα καλά.
0: Αμήν. Και όλο τον κόσμο.
1: Νίκο μου, ναι. Θα ήθελα να σε απασχολήσω, αλλά όχι τώρα.
0: Ωραία.
1: Για ένα σοβαρό με συζήτημα.
0: Ωραία. Μετά την εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο στο ίδιο τηλέφωνο.
1: Στο ίδιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
1: Έλα. Καλημέρα.

Κυρίες και φίλοι, θα πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, μιας και είναι 12 τώρα. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν πάμε στο άλλο θέμα, θα βάλουμε κάποιες έτσι να ακουστούν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, τέλος πάντων. Και μετά θα πάμε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Θα το σχολιάσουμε, θα το πούμε, θα το αναφέρουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να έχουμε και κάποια τηλέφωνα για αυτό το θέμα.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
7: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
6: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
7: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Το τηλέφωνο μας είναι το 28130 24565. 28-130, 24-565. Θα είμαστε ακόμα για 15 λεπτά στον αέρα της εκπομπής. Και πάμε τώρα να σχολιάσουμε αυτό που εχθές τέλος πάντων πήρε έτσι το φως της δημοσιότητας, είδε το φως της δημοσιότητας η δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, ότι κάποιοι λέει έχουν πολλή αλαζονία στην κυβέρνηση να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Χωρίς να κατονομάσει ποιοι είναι αυτοί ή ποιος είναι αυτός. Βεβαίως σας εξήγησα και εχθές, θα το πω και σήμερα για αυτούς που δεν άκουσαν, ότι η πολιτική, η γλώσσα τέλος πάντων της πολιτικής θέλει αποκρυπτογράφηση. Όταν πει κάποιος πρέπει να πει ποιος είναι. Όταν πει κάποιοι είναι πολλοί. Μέσα στους πολλούς μπορεί να εννοεί μόνο ένα. Επομένως το μήνυμα το αφήνει και ο κάθε ένας που θα τζιμπήσει ή που θα χτυπήσει καμπανάκι, θα βγει να μιλήσει και να πει: καλά παιδιά, συγγνώμη, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος, δεν την είδα να μου απαντήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα δώσει την απάντηση του αυτός, χωρίς να πει ότι ξέρετε, εγώ είμαι αυτός τελικά, ή νομίζω ότι είμαι εγώ, ή είμαι εγώ και ο Άδωνης, ή λέω τώρα, ε. Ο Μάκης Βορύδης λοιπόν, αντί να καλύψει την κατάσταση, κρατά αποστάσεις. Όπα να το... Γιατί κρατά αποστάσεις, κύριε Βορύδη μου, γιατί? Για σας δεν είπε, δεν είπε ο κύριος Βορύδης, όχι, γενικά μίλησε. Κρατά λοιπόν αποστάσεις ο κύριος Βορύδης. Λέει καθαρά ότι ο ίδιος δεν έχει δει αλαζόνες υπουργούς. Εσείς δεν είδατε, κύριε Βορύδη? Η κυρία Μπακογιάννη είδε όμως. Και αφού είδε, μίλησε. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε και είπε ότι κάποιοι πρέπει να ξεκαβαλήσουν το καλάμι. Το θέμα δεν είναι ότι το ξεκαβαλήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αρχίσει να βρέχει πολύ. Έχει πολύ σκόνη. Σκόνη, έχει πάρα πολύ σκόνη. Και το καλάμι, όταν πίσω έχει τα φούλα, είναι, τα φύλλα είναι φουντωτό, σηκώνει και σκόνη, κύριε Βορύλα. Από που περάσει λοιπόν ο καβαλάρης του καλαμιού, φαίνεται, γιατί σηκώνει πολύ σκόνη η φούντα πίσω, ξέρετε, τα φύλλα. Εδώ βέβαια αρχίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αρχίζει γιατί η δημόσια συζήτηση μεταφέρεται από την κυβερνητική πολιτική στη συμπεριφορά των ιδίων κυβερνητικών στελεχών. Ο κύριος Βορύδης επιχειρεί να ορίσει την αλαζονία ως άρνηση, να ακούς την κοινωνία, όχι απλώς την πολιτική διαφωνία. Α, είναι και αυτό μια θεωρία βέβαια, έτσι. Όμως η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, φίλες και φίλοι, δείχνει ότι μέσα στην ίδια την κυβερνητική, έτσι, παράταξη, αυτή την αγία οικογένεια, η οποία αγία οικογένεια κυβερνάει αυτόν τον τόπο, υπάρχει προβληματισμός σε αυτή την παράταξη τελικά. Ναι, υπάρχει προβληματισμός για τη σχέση της κυβέρνησης και κοινωνίας, και παράλληλα ο κύριος Βορύδης από την άλλη πλευρά μεταφέρει τη συζήτηση στις πολιτικές και όχι στα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας τον Φλωρίδη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυστηρής πολιτικής για το έγκλημα. Μάλιστα. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ακρίβεια, τη φθορά, αλλά και την εικόνα που δημιουργούν τα ίδια τα στελέχη. Η ομή παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννης δείχνει ότι μέσα σε αυτή την κυβερνητική παράταξη υπάρχει προβληματισμός για σχέση κυβέρνησης και κοινωνίας. Το συμπέρασμα το πολιτικό είναι ότι η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Προβλήματα όπως η οικονομία, και παράλληλα το ποιος τελικά έχει το καλάμι και το καβαλάει, και ποιος πηγαίνει με τα πόδια εντελώς. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ένας κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας λέει ρωτήστε την ίδια γιατί το είπε, η απάντηση ακούγεται περισσότερο σαν αποστασιοποίηση από την κυρία Μπακογιάννη, παρά ως υπεράσπιση στην κυρία Μπακογιάννη. Ενδεχομένως γιατί θεωρεί ότι και αυτός είναι ένας καβαλάρης καλαμιού. Ή, να το πω καλύτερα, ενδεχομένως γιατί θεωρεί και αυτός ότι εννοεί τον κύριο Βορύδη σαν καβαλάρη καλαμιού, η κυρία Μπακογιάννη. Και όχι μόνο τον κύριο Βορύδη, μπορεί και κάποιους άλλους. Το ερώτημα λοιπόν πλέον είναι η προειδοποίηση της κυρίας Μπακογιάννη, αν θα μείνει μια μεμονωμένη παρέμβαση, αν εκφράζει βαθύτερα εσωτερική συζήτηση της Νέας Δημοκρατίας και το πώς θα διορθώσουμε αυτή την εικόνα προκειμένου να ξαναπάρουμε τις εκλογές. Σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
8: Σουστ.
7: Σουστ, γιατί θα σου βάλω πιπέρι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα έτσι είναι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μηνύματα, μηνύματα. Τελικά λέει κύριε Κυριακάκη, δεν μας είπαν θα κλείνουν τους δρόμους κάθε βράδυ. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ή ποια είναι η κυρία που μου στέλνει, αλλά το πρόβλημα τώρα που είναι, αν θα κλείνουν τους δρόμους. Εγώ σας λέω θα τους κλείνουν τους δρόμους. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ή πρέπει. Εσείς κυρία ή κύριε που μου στέλνετε το μήνυμα, έχετε πάει? Έχετε βοηθήσει? Το πρόβλημα είναι οι δρόμοι ή το αύριο, αν θα είναι με ασφάλεια το δικό σου και το παιδιό σας? Δεν ξέρω με τι ύφος το στείλατε το μήνυμα αυτό, αλλά αν το στείλατε με ύφος διαμαρτυρία, σας λέω λοιπόν δεν πειράζει, πιε ταξίδι. Αν το στείλετε με διάθεση να βοηθήσετε, ναι, θα τους κλείσουν τους δρόμους και πρέπει να είμαστε κοντά τους.

Κύριε Καλοκαιρινέ, θα κλείσω με εσάς. Κύριε Αρναουτάκη, θα κλείσω με εσάς. Ακούστε το συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα. Είναι αφιερωμένο για εσάς. Αυτό το ταγκό θα χορέψουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα χορέψουμε αυτό το ταγκό. Στις επόμενες εκλογές, αυτό το ταγκό που ακούτε τώρα. Κύριε Καλοκαιρινέ, θα σας πάρω εγώ αγκαλίτσα και θα σας χορεύω, έτσι. Κύριε Αρναουτάκη, το ίδιο. Μόλις αφήσω τον ένα, πιάσω τον άλλο. Έτσι.

και θα έχουμε και τον αείμνηστο Θανάση Βέγκο σε μια γιγαντοαφίσα, γιγαντοοθόνη που χορεύει ταγκό. Θυμάστε εκείνο την ταινία που χορεύει ταγκό και έκανε έτσι? Αυτό θα σας έχω να το βλέπετε. Και αμέσως μετά θα δω, βάλω αυτό να χορέψουμε όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτό. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ραντεβού πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί μία η ώρα, δηλαδή σε 45 λεπτά περίπου, η εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη κόντρα στο σύστημα. Μένετε στο Flash 95,8. Flash 95,8. Εδώ το ψάχνουμε και δεν το αφήνουμε έτσι. Το οτιδήποτε, σε βάθος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια και χαρά σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίσε λάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Την ερωτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Και Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ξεκινώντας να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Γιώργη, στον Κυριάκο, στον Άγγελο, στη Δέσποινα, εκεί στον Νούλη. Και εννοείται και στον κουμπάρο μου, που τον έχω αδυναμία. Ένας είναι ο Αντώνης. Ένας. Για να μην αρχίσω να λέω ιστορίες από τα παλιά και μάθουν οι συνεργάτες σου. Διάφορα. Διάφορα. Λες να πούμε καμιά ιστορία από τα παλιά. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα. Ο καλύτερος είναι ο καλύτερος. Πέρα από καρδιά έχει και πέτρινα χέρια. Είναι να μην του γυρίσει το μάτι. Είναι να μην πέσει η κουρτίνα. Υγεία να έχετε.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί έχουμε ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Βγήκε η Χρυσή Αυγή και έβγαλε ανακοίνωση. Και τι λέει η Χρυσή Αυγή? Ούτε μία σχέση, λέει, έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε, λέει, όπως έχει αναφέρει ο Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο, λέει, επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτησα, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιέται η Χρυσή Αυγή, ο ίδιος ο Κασιδιάρης, λέει, τα πιστεύει όλα αυτά? Δεν γνωρίζει τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? Ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, λέει. Τι άλλαξε και αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης? Συνεχίζει αυτή η ανακοίνωση και λέει: ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδε μία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική του συνδυασμή με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, γιατί κάποιοι υποστηρίζατε Χρυσή Αυγή τόσα χρόνια και τώρα από ό,τι φαίνεται θα βγάλετε άχνα που τον τελείωσε η Χρυσή Αυγή τον Κασιδιάρη. Γιατί τον τελείωσε, το ξεκαθάρισε η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, λένε, με τον Ηλία Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο του, η οποία είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, το έχει δηλώσει. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία η δικηγόρος του. Λογικό είναι η Χρυσή Αυγή να βγει και να πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα και με τον Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο την νεοδημοκράτησα. Τελεία και παύλα. Να δω τώρα εσείς όλοι τι θα υποστηρίξετε και για ποιο λόγο θα αρχίσετε να βρίζετε. Άντε μένα με βρίζετε έτσι, επειδή είστε κακοπροαίρετοι και έχετε με μένα κόμπλεξ. Τη Χρυσή Αυγή θα τη βρίσετε τώρα? Φταίει και η Χρυσή Αυγή που βγάζει ανακοινώσεις κατά του Κασιδιάρη? Φταίνε όλοι, αλλά δεν φταίει μόνο η Ηλίας, δεν έχει κάνει τίποτα λάθος με τη δικηγόρο την νεοδημοκράτησα. Σας είχα διαβάσει το άρθρο. Να το ξαναδιαβάσω. Να το ξαναδιαβάσω το άρθρο για το τι έλεγε για τη Βάσο Πανταζή και για τα νέα της Ηπείρου. Ένα blogspot που έλεγε όταν ο αδερφός της, ο οποίος είναι κολλητός του Κυρανάκη, έκανε την πρώτη του κόρη, πήγε ο Κυρανάκη στο μεευτήριο και πήγε και η Πανταζή και έχουν φωτογραφία όλοι μαζί. Αυτά τα γνωρίζετε. Καλά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό. Πλέον οι δημοσκοπήσεις έχουν καταργηθεί για εμένα. Δεν υπήρχαν και ποτέ δημοσκοπήσεις που λέγαν την αλήθεια. Ο καθένας παρουσιάζει τη δικιά του δημοσκόπηση. Βγαίνει, ας πούμε, τώρα η Κωνσταντοπούλου και λέει: είμαι παράδειγμα, είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Κασιδιάρης, λέει: είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: εγώ θα είμαι αυτοδύναμος. Βγαίνει η Καριστιανού, δεν έβγαινε και έλεγε ότι θα βγει αυτοδύναμη? Ο καθένας λέει τα δικά του, με τις δικές του δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια, έχει σοβαρό πρόβλημα με το πετρέλαιο. Και βλέπω στην πολιτική σκηνή να σφάζονται για το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει και ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Αν δεν ξέρετε πολλά όμως. Δεν ξέρετε το ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δίνουν εργολαβίες, χρησιμοποιούν απευθείας αναθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε αν τελικά τα αποτελέσματα είναι αληθινά. Θα σας βάλω μια μικρή ανάλυση που είχα κάνει για τη Space Hellas και τη Singular Logic, να μην τα λέω δύο και τρεις φορές, για να καταλάβετε επίσης πώς ανταλλάξανε, κατά την προσωπική μου άποψη, τα μνημεία της χώρας και για πόσα λεφτά, για να μπορούν να έχουν μαζί τους συγκεκριμένες εταιρείες που συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας.
1: Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas, η οποία τι έχει κάνει? Έχει εξαγοράσει
0: την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Okay. Αυτή η εταιρεία Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έπειτα από μια ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται, περιλαμβάνονται η Ακρόπολη, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Δελφή, η Μυκήνες και η Επίδαυρος. Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. 15.700 είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή, η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού. Όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700. Θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει, λέει, υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα, μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι Singular Logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ έκανε τζίρο 5.000.000 ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16.000 την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5.000.000 γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείται? Εδώ μιλάμε για 22-47 εκατομμύρια. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών, που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις η υπουργός, η Λίνα Μενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πως έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος. Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέπτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε τι μαθαίνει κανένα. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα? Τυχαία είναι όλα αυτά? Τυχαία? Δεν νομίζω. Αξιοποιούν τα πιόνια τους, παίζουν το παιχνίδι τους και εσείς κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας. Και αυτός είναι και ο στόχος τους, να υπάρχει η διχόνοια ανάμεσά μας και να μπορούν όλοι αυτοί να κρατάνε τη συσπήρωσή τους για να μπορούν να έχουν τους βολεμένους ψηφοφόρους τους. Αλλά όταν έχεις υπομονή, τίποτα δεν είναι μακριά, λένε. Όπου υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο. Ακούστε εδώ, υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο. Ακούστε εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος. Έχεις πάρει, τον λέει μπάφο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην τηλεόραση. Άκου εκφράσεις στην Ελλάδα. Ο υπουργός ρωτάει τον δημοσιογράφο, έχεις πάρει μπάφο? Βάλε, βάλε να τα ακούσουμε, να το σχολιάσουμε.
1: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στα παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στα παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στα παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή? Ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αν τα λέτε στα παράτορα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή?
0: Άκου τώρα τι ρωτάει, πως έχεις πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. Στην τηλεόραση αυτά, το εσουρού που είναι ρε παιδιά, το εσουρού εκεί. Πού είναι το εσουρού να ζητήσεις τα αρέστα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι λες ρε άνθρωπε, στην τηλεόραση. Είναι δυνατόν να μιλάς αυτόν τον τρόπο, να ρωτάς τον δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο. Έρε, θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως, αλλά βλέπεις είναι επιλεκτική δικαιοσύνη.

0: Δικαιοσύνη, είναι επιλεκτικές οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι επιλεκτικές οι ανεξάρτητες αρχές. Και ποιος το λέει αυτό για τον Πάφο, ε? Με τη φαρμακευτική κάναβη και με την τώρα τι κάνατε ρε Άδωνη τελικά? Ε, με τα φαρμακεία κάτι χρυσές δουλειές, τα ξέχασες αυτά? Τα ξέχασες και αυτά. Τελικά καταλήγω σε αυτό που αναφέρανε πολλοί όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Που λέγανε, κοίτα πρέπει να πεθάνεις για να σε αγαπήσουνε. Και όσο ζεις θα σε μισούνε. Και επίσης το καταλάβαμε αυτό και από κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο οποίος είπε ότι ένα μήνα τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Μαζωνάκης και δεν το σήκωνε, λέει ο Οικονομόπουλος. Γιατί είχε πολλές δουλειές. Και βγήκε μια κιουρά και τον έκραξε. Καλά τον έκανε. Συμφωνώ μαζί της. Και ποιος είσαι ρε Οικονομόπουλε να πούμε που ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να σηκώσει το τηλέφωνο? Ποιος είσαι? Ποιος? Κατέβα από το καλάμι. Ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να το σηκώσεις. Η φίρμα, ο Οικονομόπουλος. Αυτό όμως αποδεικνύει κάτι. Το ότι όσο ζούσε ο Μαζωνάκης, όλοι αυτοί που πήγανε στην κηδεία του και ρίχνανε τα κροκοδίλια δάκρυα, δεν τον βοηθούσαν όπως θα έπρεπε, ούτε του μιλούσαν όπως θα έπρεπε. Ήτανε μόνος. Τι πήγατε στην κηδεία? Δεν βρήκες τον χρόνο να σηκώσεις το τηλέφωνο 5 λεπτά και πήγες στην κηδεία? Βάλε να ακούσουμε τι λέει αυτή η κιούρα. Εγώ συμφωνώ μαζί της.
1: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλή δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι.
2: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
1: Ποιος είσαι ρε μεγάλε που λέει και ο λαός? Και μάλιστα έλεγε σε δικούς του ανθρώπους.
2: Εγώ οφείλω.
1: Βλέπουμε τώρα τα κροκοδίλια δάκρυα και τα ψηφιακά likes και τις καρδούλες.
0: Συμφωνώ μαζί της. Έτσι υποκριτές. Μόλις πέθανε τον αγαπήσατε και όσο ζούσε τον βρίζατε, τον φωνάζατε. Δεν του σηκώνατε τηλέφωνα και συμπεριφερόσασταν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, δεν θα σας προδώσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ξένοι

στο χέρι σου για να τους σηκώσεις όταν είχαν πέσει. Το θέμα είναι στην καρδιά σου, γιατί όλοι είναι αχάριστοι. Γιατί μόνο αν συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο θα βρεις κάποιον που θα εκτιμήσει. Αν συνεχίσεις και εσύ σαν αυτούς, θα γίνεις σαν αυτούς. Και οι περισσότεροι αυτό έχουν πάθει εκεί πέρα έξω. Αφροδιτούλα, δεν εμφανίστηκες για τα ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν εμφανίστηκε, ζήτησε αναβολή για τα ασφαλιστικά μέτρα. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αργά ή γρήγορα θα μάθει όλος ο κόσμος για την άρση ασυλίας. Θα μάθει όλος ο κόσμος γιατί κατηγορήσε για την πλαστογραφία. Μα έκανε ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα. Σήμερα στο πρωτοδικείο δεν εμφανίστηκε και ζήτησε αναβολή για τα ασφαλιστικά μέτρα που η ίδια κατέθεσε το 2025. Ενάντια σε όλους αυτούς που μιλήσανε για την υπόθεση των υπογραφών. Και δεν ήρθε. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Να καταθέτει κάποιος ασφαλιστικά μέτρα και να μην έρχεται στο δικαστήριο. Προσπάθησε να μας φημώσει. Προσπάθησε να μας εκφοβήσει με αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί εγώ το ονομάζω αυτό δικαστικό bullying. Ναι, είναι δικαστικό bullying. Όταν σου έρχεται αγωγή, όταν σου έρχεται εξώδικο, όταν σου

0: έρχεται μήνυση, όταν σου έρχεται γενικά ένα χαρτί το οποίο θα σου οδηγήσει σε δικαστική αίθουσα, ενώ ξέρεις ότι είσαι αθώος, αλλά και μόνο για την ταλαιπωρία και μόνο για τα χρήματα που θα ξοδεύσει σε δικηγόρους, ενώ αυτοί δεν ξοδεύουνε, γιατί είναι οι ίδιοι δικηγόροι ή γιατί χρησιμοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Ευρωπαίος πολίτης ή ο Έλληνας πολίτης. Μιλάμε για δικαστικό bullying. Και δες πως τα φέρνει η ζωή. Ενώ πήραμε δικηγόρο, ενώ έγιναν ό,τι έγιναν, δεν εμφανίζεται και στη δικαστική αίθουσα. Δεν εμφανίζεται η Λατινοπούλου και στο πρωτοδικείο. Γιατί έγινε άρση ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την πλαστογραφία. Γιατί στέλνουν το θέμα στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποια ελληνική δικαιοσύνη τώρα? Ποια ελληνική δικαιοσύνη? Και γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξαναπώ, δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα? Όλοι εσείς μη υποστηρίζετε την Αφροδιτούλα, γιατί δεν μας λέτε για ποιο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν όλη μέρα, κάθε μέρα, το ότι έχει γίνει άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πλαστογραφία? Για ποιο λόγο? Άμα το είχε κάνει ο Γρηγόρης, άμα το είχε κάνει κανένας άλλος, θα έπαιζε όλη μέρα? Θα έπαιζε. Γιατί δεν παίζει δηλαδή για την Αφροδιτούλα? Γιατί βγήκε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του? Γιατί βγήκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και είπε ότι είναι φίλη του η Λατινοπούλου? Γι' αυτό δεν παίζει? Γιατί δίνει τη γραμμή το Μαξίμου? Ρωτάω να μου πείτε για ποιο λόγο, δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Μια τέτοια απόφαση τόσο σοβαρή και να μην έχει ακουστεί κύχα τους δημοσιογράφους παπαγάλους που είναι κομματικά στελέχη. Κύχ δεν βγάλατε? Κύχ. Για ποιο λόγο? Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί το 2019 η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, βρε. Λάχανα, λάχανα. Αλλά έχετε μνήμη χρυσόψαρου, πού να θυμάστε. Εδώ δεν θυμάστε τι έγινε χθες. Ό,τι σας παρουσιάζουν, το έχουμε ξαναπεί, ατζέντα θεμάτων. Ό,τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση, αυτό συζητάτε. Ό,τι σας παρουσιάζουν στο διαδίκτυο, αυτό λέτε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν ρωτήσεις κανέναν τι γινότανε παλαιότερα, θα σου πει έλα ρε, ποιος ασχολείται τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα εδώ, έλα μωρέ τώρα εκεί. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η αδιαφορία και το ότι δεν ακούτε κανέναν και τα ξέρετε όλα. Αυτά μας κατέστρεψαν, οι εγωισμοί. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Το έχω πει πάμπολες φορές ότι συνεργάζονται και ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλα πιόνια, Πασόκ. Το Φάμελο τώρα, τι να τον αναφέρω το Φάμελο? Ο Φάμελος έχει φύγει από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χλιαρός, ο Κομπάρσος. Κομματικός σιγαστήρας ήταν ο Φάμελος. Από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος δεν ξανακούστηκε τίποτα. Αλλά έχω από μια συνέντευξη ένα απόσπασμα. Είχα μια συζήτηση με τον Αναστάσιο Μπερέτα. Δεν έχει καμία σχέση με τα όπλα, με τις καραμπίνες, γιατί έχουμε και κυνηγούς ακροατές. Μη χαίρεστε. Θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται Αναστάσιος Μπενέλη, αλλά λέγεται Αναστάσιος Μπερέτας και δεν έχει καμία σχέση, λέω, με τις καραμπίνες. Μιλούσαμε για αυτό που είχε γίνει στη Μάνδρα το 2017. Και τι λέει σε κάποια φάση ο Αναστάσιος? Λέει ότι πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δουρού ο Τζιτζικώστας. Πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της υπουργού, που τώρα είναι πρόεδρος του Τσίπρα. Ποιος? Ο Τζιτζικώστας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που φώναζα και δεν με πιστεύατε ούτε τότε και με λέγατε είσαι τρελός και λες ψέματα και τα λες για κάποιο λόγο, ότι ανταλλάξανε οι Σιριζέοι με τους Νοδημοκράτες την αθώωσή τους για τη Μάνδρα και το Μάτι με τα Τέμπη. Ανταλλάξανε την αθώωσή τους. Γι' αυτό πήγε ο Τζιτζικώστας μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Βάλε να την ακούσουμε την ομολογία του Αναστάσιου Μπερέτα. Καραμπινάτη ομολογία.
1: Στον πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου, Σπύρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς Και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Ήρθε ο Απόστολος Τζι Κώστας. Όταν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου, Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζι Κώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάντρα.
1: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
1: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. ΣΥΡΙΖΕΗ με νεοδημοκράτες μαζί.
1: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τις εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Είναι διχασμένος για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι τον διχάζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχουν μίσος. Οι οποίοι κάθε φορά που εμφανίζονται όλο τυχαίως προεκλογικά έρχονται για τη διάσπαση. Και έτσι βοηθάνε το σύστημα αυτό. Το οποίο λένε ότι πολεμάνε. Μπορεί εσείς να τρώτε σανό, εγώ δεν τρώω όμως σανό. Και τα είχε πει συνεργάτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να βγει στον αέρα, αλλά περιμένει. Θα έχουμε αποκαλύψεις από εβδομάδα. Θα έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις και νέους καλεσμένους. Για να ακουστούν αλήθειες τις οποίες δεν ξέρετε. Για αυτούς που πήγανε μέσα σε δικαστικές αίθουσες και είπανε ότι εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύονται, είπανε, την ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε την αυτή η δήλωση. Είναι σαν να λένε το ότι υποδουλώνομαι. Το ότι θα κάνω ό,τι μου πείτε. Αρκεί να πάρω αυτό που θέλω. Γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει αντίληψη και νοημοσύνη που θα παραδεχθεί μπροστά στους εισαγγελείς και στους δικαστές και θα πει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Πώς εμπιστεύεσαι την ελληνική δικαιοσύνη όταν από τις 10 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ευάγγελου Μπακέλα, μήνυση από εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ κατά του Ταλ Ντίλιαν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. 13 μέρες ολόκληρες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει στα χέρια του καταγγελία, μήνυση για κατασκοπία εναντίον της χώρας μας και δεν κάνει τίποτε. Τι στάση είναι αυτή? Πώς να δηλώσει ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που τα ακούει όλα αυτά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Αυτά τα λένε όσοι έχουν στόχο. Αυτά τα λένε όσοι έχουν σκοπό. Καλά, για τον Τσίπρα δεν θα πω τίποτα. Τι να πω για τον Τσίπρα? Που λέει ότι ο πολιτικός δεν θα έπρεπε να είναι επάγγελμα. Πού δούλεψες ρε Τσίπρα? Πού έχεις δουλέψει ρε Τσίπρα? Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα χεράκι στους εφοπλιστές και στους καναλάρχες που σε στηρίζουνε και στους επιχειρηματίες. Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα χεράκι, γιατί άργος θα ήσουν αλλιώς. Άργος. Εντελώς άεργος. Μιας και αναφερθήκατε όμως σε επαγγελματίες πολιτικούς, θυμήθηκα το Φαραντούρη. Φαραντούρη τι λέει? Εσένα μπορούμε να σε ονομάζουμε χειρολεκτικά ακρίδα. Γιατί πηδάς από κόμμα σε κόμμα. Και ξέρεις, η ακρίδα όταν είναι έτοιμη να πηδήξει, δεν ξέρει ούτε αυτή που θα καταλήξει. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ακρίδα. Θεωρεί ότι έτσι πως θα πηδήξει θα πάει αριστερά. Θα πάει δηλαδή προς το κόμμα της Καριστιανού, έτσι πίστευε η ακρίδα. Θα πάω προς το κόμμα Καριστιανού και έτσι όπως πήδηξε στο άλμα, φύζηξε ένα αεράκι και τον πήγε στο Πασόκ το Φαραντούρη. Θέλει ζυγοστάθμιση ο Φαραντούρης. Ήθελε να πάει προς την Καριστιανού

0: δεν έγινε το deal, πήγε στο Πασόκ. Φοβερός ιδεολόγος. Μιλάμε πολύ σταθερός στις απόψεις του. Καλύτερα να γινώσουν απιανίστας που το έχεις κιόλας, ρε Βαραντούρη. Δεν γίνεται να αλλάζεις γραβάτες κάθε μήνα. Το έχουμε πει. Να αλλάζει κάθε μήνα χρώμα. Τη γραβάτα χρώμα. Απορώ πόσα λεφτά έχεις δώσει για γραβάτες. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Έλα, τα ξέρουμε. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Μετά πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ, φόρεσες κόκκινη γραβάτα. Μετά ήθελες να βάλεις κιτρινούλα γραβάτα. Την αγόρασες, δεν πρόλαβες να τη βάλεις και τώρα είσαι με πράσινη γραβάτα. Ο γραβατωμένος, ο Φαραντούρης. Έχει αλλάξει πέντε κόμματα, να πούμε. Και μας λέει τι, ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα να βοηθήσει, σε είδα στη ΔΕΘ. Μπροστά ήταν ο Ανδρουλάκης με τις κάμερες και τελευταίος κατατρεγμένος ήσουν εσύ από πίσω με το φάκελο στο χέρι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό το τι ζούμε και ποιοι μιλάνε. Έχουνε και θράσος και βγαίνουν και μιλάνε. Βγαίνουν και μιλάνε αυτοί κιόλας για την Ελλάδα. Τόσο δράσος έχουνε και μας μιλάνε για την πολιτική σκηνή και για ιδεολογία και για λύσεις. Ποιες λύσεις? Δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Ψάχνεις πολιτική στέγη κάθε μήνα. Ρε εσύ, είναι απίστευτο. Αλλά φυσικά τους δίνουν βήμα όλοι αυτοί στα κανάλια για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ξαναλέω, ξέρετε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω το ότι η Χρυσή Αυγή έβγαλε ανακοίνωση? Το έπαιξε κανένα κανάλι? Όχι, γιατί δεν το έπαιξε το κανάλι? Για ποιο λόγο? Η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής λέει, το διαβάζω κατά λέξη, ουδεμία σχέση έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε γράφει, όπως αναφέρει προσφάτως ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτησα, το προσθέτω εγώ, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιούνται οι χρυσαυγίτες, τα πιστεύει αυτά που λέει ο Κασιδιάρης? Δεν γνώριζε τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής ήτανε. Τι δεν γνώριζε? Επειδή σας πουλάει εσάς παπά. Και συνεχίζουν και λένε, ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδεμία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική συνδυασμή που θα στηρίξει με τη Χρυσή Αυγή. Τον γυρνάνε την πλάτη οι χρυσαυγίτες. Τελειώνουν το θέμα και λένε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Κασιδιάρη. Απλά πράγματα, και δεν θα τη δείτε αυτή την ανακοίνωση να παίζει πουθενά. Γιατί? Γιατί αυτή η ανακοίνωση δεν εξυπηρετεί το σύστημα. Το καταλαβαίνετε, αυτή η ανακοίνωση δεν βοηθάει το σύστημα. Που μου φωνάζετε, φώναζα εγώ από την εκπομπή παλαιότερα, κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και βγήκανε κάποιοι επειδή τους είπε ο Κασιδιάρης και φωνάζανε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Ρε, φωνάζατε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Και τα πιστεύατε αυτά που λέγατε, τα πιστεύατε ρε. Πιστεύατε δηλαδή ότι ο κούλις πονάει γιατί ο Έλον Μάσκ έβαλε μια τελεία και ανέβασε ένα tweet? Ο κούλις πονάει γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός έχει αφυπνιστεί. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός ξέρει τι γίνεται με τα σκάνδαλα. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός είπε τέλος η Νέα Δημοκρατία. Τέλος το Πασόκ. Και κανονικά το ίδιο θα έπρεπε να έχουν πει και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά πού να το πείτε? Πού να το πείτε? Ντρέπεστε, φοβάστε. Φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα. Είναι φοβερό. Μου λέει ο άλλος τώρα, και γιατί έχουν 31%? Μα δεν έχουν 31% στη Νέα Δημοκρατία. Μην πιστεύετε ότι σας λένε. Γιατί έχει, λέει ο άλλος, 31%? Ποιος έχει 31%? Δεν έχουν 31%. Επειδή σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τα ψέματά τους. Στατιστικά. Στατιστικά, αυτά που δείχνουνε οι δημοσκοπήσεις δεν βγαίνουνε. Ο Μητσοτάκης έχει κάτω από 22%.
1: Φλάς Κρήτης, 95,8.
0: Να το ξέρεις. Μου λέει ο άλλος, και γιατί λες ό,τι λες για αυτό το νέο κόμμα. Γιατί δεν είναι νέο αυτό το κόμμα πρώτα απ' όλα. Αυτό το κόμμα έχει μέσα μόνο 3 Σπαρτιάτες. Το 2023 πήγατε ψηφίσατε Σπαρτιάτες κάποιοι. Και μπήκανε μέσα οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Οι μισοί υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μισοί γίνανε ανεξάρτητοι για να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους. Αυτοί εδώ πέρα τώρα που είναι στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης, φύγανε από το κόμμα Σπαρτιάτες για να μην χάσουν την καρέκλα. Γιατί οι άλλοι τρεις που είπανε ότι είναι Σπαρτιάτες χάσαν την καρέκλα. Και είναι η μόνη φορά που η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές. Που αυτό δεν γίνεται. Για ποιο λόγο δεν παρατήσανε, για ποιο λόγο δεν παραμείνανε Σπαρτιάτες αυτοί οι τρεις τώρα που έβαλε στο κόμμα ο Κασιδιάρης. Για ποιο λόγο? Για να μην χάσουν τη Μαμαλίγκα, για να μην χάσουν τον Πικικίνη.
1: Φλάς Κρήτης, 95,8.
0: Κάτι καινούριο με ποιους? Με τους τρεις βουλευτές από τους Σπαρτιάτες? Τι κάνανε οι Σπαρτιάτες ρε παιδιά δηλαδή στη Βουλή, να καταλάβω εγώ. Πού ήταν οι Σπαρτιάτες όλα αυτά τα χρόνια? Αυτά τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξέρατε? Είναι μέσα στη Βουλή αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Τα ξέρατε αυτά τα ονόματα? Δεν τα ξέρατε. Εγώ την αλήθεια τη λέω. Εγώ δεν τους ήξερα καν αυτούς ποιοι ήταν. Κι όμως όλα αυτά τα χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή αυτοί οι τρεις. Και λένε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα πάλι ποιοι? Αυτοί που ήταν μέσα στη Βουλή τόσα χρόνια και δεν κάναν τίποτα. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Και επειδή δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, προφανώς και θα το σχολιάσω. Προφανώς. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Εδώ πέρα θα έρθουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν διοικητικούς μηχανισμούς να μιλήσουν για το Ισλάμ την Κυριακή στο Ρέντι. Ο Σούρα και ένας ακόμα. Τα διάβαζα το πρωί. Θα έρθουν την Κυριακή στο Ρέντι οι Ιεραπόστολοι της Ανατολής. Εδώ ορκιστήκανε στο ελληνικό κοινοβούλιο 4 άνθρωποι τις προηγούμενες εκλογές στο Κοράνι. Εδώ πλέον έχει γελιοποιηθεί η κατάσταση. Όταν μιλάμε για κβαντική πολιτική, όταν βγαίνει Καριστιανού και λέει ότι θα βγει αυτοδύναμη, όταν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό, όταν ο καθένας πουλάει το δικό του πρόλογο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, έχουμε πρόβλημα. Και ο ελληνικός λαός μόνιμα να είναι στο πέρα δόθε. Και να μην ξέρει τι συμβαίνει. Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Τα κόμματα μας διχάζουνε. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει μόνιμα κάποιους σταθερούς ψηφοφόρους. Τους συμφέρει να εμφανίσουν ένα Κασιδιάρη και να διχαστεί ο πατριωτικός χώρος. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχουν σταθερούς ψηφοφόρους. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί που έχουν πάρει καμιά εργολαβία. Αυτοί που έχουν βολέψει κανένα παιδί πουθενά. Αυτοί που έχουν πάρει κανένα φράγκο από κανένα σκανδαλάκι όπως το ΠΚΠ. Θυμάστε τι γινότανε. Αυτοί που είναι ακόμα στο ότι είναι έθιμο η ψήφος και το ότι επειδή ο παππούς τους ψήφισε Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν και αυτή Νέα Δημοκρατία. Και έχει τέτοιους σταθερούς τύπους οι οποίοι δεν θα αλλάξουν. Γιατί απλώνουν το χέρι και ζητάνε. Και έχουν και τα κονέ, έχουν και κανένα γνωστό. Να, ο άλλος σου λέει: εγώ το Βαρτζόπουλο. Δεν έβγαινε ο Βαρτζόπουλος και έλεγε: εντάξει, μωρέ, εξυπηρετήσαμε έναν Έλληνα πολίτη. Από πού και ως που ένας Έλληνας πολίτης να παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό και να ζητάει εξυπηρέτηση? Τι είναι ο υπουργός, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών?
1: Φλάς Κρήτης, 95,8.
0: Τα ίδια και αριστεροί με το ΚΚΕ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα.

0: κλέψω. Άσε, θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα τον σώσουμε και θα μας ταΐζει μια ζωή. Αυτό είναι το παραμύθι. Αυτό είναι. Σου λέει να πάω εγώ να δουλέψω. Άσε, θα τους πω ότι θα τους σώσω. Να με βάλουν στη βουλή. Ένα με άνετος. Το καταλαβαίνετε? Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Εγώ εδώ πέρα μιλάω για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Μιλάω για θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Έρχεται το φακέλωμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Πώς θα πάμε κόντρα στους αυτοματισμούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, στους ψηφιακούς νόμους, όταν από τη στιγμή που είσαι κακοπληρωτής σου λένε στην τηλεόραση ότι θα βαθμολογείσαι διαφορετικά και δεν θα έχεις δικαιώματα? Ακούγεται αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν θα έχεις, σου λέει, δικαιώματα αν είσαι κακοπληρωτής. Τι λες ρε μεγάλη, σοβαρά? Κακοπληρωτής σε ποιον? Στις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν στήσει καρτέλ και βάζουν ό,τι τιμή θέλουνε. Κακοπληρωτής σε ποιον? Σε ένα κράτος που φορολογεί τα λεφτά που έχω, τα λεφτά που έβγαλα, τα λεφτά που θα δώσω, τα λεφτά που θα επενδύσω. Φορολογεί 10 φορές αυτό το κράτος. Και στην τελική, άντε, εγώ είμαι κακοπληρωτής και δεν έχω δικαιώματα. Αυτοί όλοι οι πολιτικοί που χρωστάνε εκατομμύρια, οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί, δεν είναι κακοπληρωτές. Αυτοί γιατί έχουν δικαιώματα? Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε? Εδώ έχουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία μπλέκονται σε 10 υποθέσεις. Είναι μέσα στις δικογραφίες τα ονόματά τους και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και βλέπεις την τηλεόραση να βγαίνει η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και να σου λέει πώς μπορεί να αισθανθούν οι άνθρωποι που πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι να τρελαίνεσαι. Το ότι συζητάνε στην τηλεόραση πώς θα νιώσουν οι άνθρωποι που θα πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Σε πιάνει μούρλα. Λες, δεν γίνεται ρε φίλε, έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα πάνω μας. Κάθε παιδί ελληνάκι που γεννιέται, αν γεννηθεί, γιατί έχουμε και υπογεννητικότητα, γεννιέται με 70 χιλιάρικα χρέος στο κεφάλι, και αυτοί μου συζητάνε για αυτούς που θα πάνε για μπότοξ. Μα βέβαια, γιατί θέλουν να σας έχουν αποβλακωμένους. Θέλουν να σας έχουν σε συγκεκριμένες δεξαμενές, να μαλώνετε μεταξύ σας, να είστε διχασμένοι, γιατί αν ενωθείτε θα τους πάτε τρένο. Αυτό θέλουν και χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να σφύρουν τη διχόνοια. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται και στην Ευρώπη, γιατί με ρωτάτε. Για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ζούμε. Προχθές, μετά από τη σαρωτική ήττα του ΤΣΕΝΤΕΙΟΥ στη Γερμανία, αλλά και την προσωπική συντριβή του καγκελαρίου του Μέρτς, βγήκε και έκανε μια δήλωση ο Μέρτς. Ότι τα μηνύματα από αυτές τις εκλογές είναι ότι πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα οι μεταρρυθμίσεις. Όπου ακούς μεταρρυθμίσεις, βάλε στο μυαλό σου αύξηση ορίων. Είτε είναι συνταξιοδότηση, είτε είναι χρημάτων, είτε οτιδήποτε. Και θα πέσει εννοείται και ψαλίδι σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Διαλύσανε τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να τους νοιάζει κάποιο πολιτικό κόστος. Και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ο Μακρόν, παντού. Δεν τους νοιάζει το πολιτικό κόστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι πολιτικοί. Είναι εντεταλμένοι τεχνοκράτες. Και έχουν ένα στόχο, να διαλύσουν την κοινωνία. Να σας κάνουν εργατικά χέρια, να σας κάνουν καταναλωτές. Η Ευρώπη πριν από 10 χρόνια ενεργειακά ήταν αυτάρκης. Είχε πάμφθινο φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία. Υπήρχαν συμφέρουσες συνθήκες.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Περισσότερες κουζίνες σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη βάζανε εγκαταστάσεις που δουλεύουν με φυσικό αέριο. Και οι πολίτες πληρώνανε ελάχιστα για την ενέργεια. Και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί. Και έψησαν τους Ευρωπαίους ότι μπορούν να διαλύσουν εύκολα τη Ρωσία. Και να τις αρπάξουν τα ενεργειακά αποθέματα. Όχι σαν χώρες, σαν πρόσωπα. Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι θα διέλυαν τη Ρωσία... Θα έπαιρναν τις πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να έχουν προσωπική περιουσία. Θέλανε να γίνουν μεγιστάνες μέσα σε μια μέρα. Και απευθύνθηκε η Ρωσία στην Κίνα

που είναι ανταγωνιστικές χώρες, έτσι. Οι Κινέζοι είναι πάντα μεθοδικοί, το είδαν σαν εναλλακτικοί. Γιατί με το Ιράν όλο και πιο δύσκολα γινόντουσαν τα πράγματα. Και με την Ινδία το ίδιο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ευρώπη σήμερα καταραίει και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Φτιάχτηκαν κάποιοι πολιτικοί της Ευρώπης που εκπροσώπησαν αυτά τα σχέδια με το να ανέχονται διάφορες παράλογες αποφάσεις που δεν ήταν τυχαίες, γιατί έπεφταν και χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να έχουμε τους πολίτες να ανέχονται τις κυβερνήσεις που ψήφισαν, λες και είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Φανατικά. Χωρίς να κατανοούν ότι η πολιτική είναι υπάλληλη του λαού. Και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Και δεν κάνουν τίποτα για το λαό, δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα. Αυτοί απλά ακούνε τι έχουν να τους πούν οι πρεσβείες και εκτελούν εντολές. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πόσο καιρό το λέμε. Και δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος και να μην ακούει τον καθένα τι του λέει. Γιατί λένε ψέματα. Πουλάνε το δικό τους παραμύθι, τη δική τους προπαγάνδα, καταλάβετε το. Τώρα να πάω έξω και να ρωτήσω 10.000 άτομα ποια είναι η λύση και πώς θα σωθεί η Ελλάδα, κανένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει. Κι όμως θα μου πούνε ότι είναι φανατικοί και ότι υποστηρίζουν κάποιο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής. Ενώ δεν ξέρουν πώς θα σωθεί η Ελλάδα, δεν ξέρουν ποιες είναι οι λύσεις. Και σήμερα υποστηρίζουν, αύριο βρίζουν. Και αντίστοιχα οι πολιτικοί απειλούν, εκφοβίζουν. Με κάθε τρόπο για να κερδίσουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Για να ακούτε την αλήθεια, για να αποκτήσετε επιτέλους μια αντίληψη. Γιατί ήρθε και επιστράτευση. Ήρθε και μήνυμα για επιστράτευση σε πολλούς και διάφορους. Να μην αναφέρω περισσότερα. Γιατί ήρθε επιστράτευση? Τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης? Υπάρχει περίπτωση να κάνει σε συνεννόηση με τον Ερντογάν θερμό επεισόδιο για να πάνε για το επόμενο καλοκαίρι οι εκλογές? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Το τρομερό ξέρεις ποιο είναι? Το ότι έβλεπα τώρα υποστηρίζουν την δικηγόρο του Κασιδιάρη που είναι νεοδημοκράτησα κάποιοι που λένε ότι είναι εθνικιστές. Δηλαδή δεν ξέρουν καν τι είναι. Υποστηρίζεται νεοδημοκράτησα? Δηλώνει εθνικιστής ο άλλος και υποστηρίζει την νεοδημοκράτησα. Παράλληλα είδα ένα που μου στείλανε. Ο άλλος γράφει στο προφίλ του: είμαι αντιναζί. Αντινεοναζί βασικά. Είμαι αντινεοναζί και υποστηρίζει Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλήθεια. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο μυαλό σας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Πραγματικά είναι φοβερό. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και για μένα πρέπει να κατεβούν όλοι στις εκλογές και ο λαός να αποφασίσει. Αλλά μέσα στο μυαλό σας τι γίνεται? Να λες ότι είσαι αντινεοναζί και το ότι υποστηρίζεις Κασιδιάρη. Πώς γίνεται αυτό? Πάλε ένα τραγούδι του Μαζονάκη, τώρα που αναφέραμε τόσες φορές το Μαζονάκη. Να πάμε τη δεύτερη ώρα να συναντήσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Να μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί με έχουν κάψει τον εγκέφαλο όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Με έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι θέλουν, δεν ξέρουν ούτε τι είναι. Μιλάνε για ιδεολογία. Άλλα λένε ότι υποστηρίζουν, άλλα πάνε και ψηφίζουν. Μας έχετε κουράσει. Μας έχετε κουράσει. Βάλε τραγούδι. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-61-71-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζουράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
1: του. Τη μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
2: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία
3: δεν υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και σου πει δημοκρατία, είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνος του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
0: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
0: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
0: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus.
5: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κυρία Λίνα. Άμα μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να μιλάτε.
6: Ναι. Μα ακούτε τώρα.
5: Πάλι λίγο από το βάθος σας ακούμε.
6: Να βγάλω τα μια στιγμή. Τώρα με ακούτε.
5: Τώρα μια χαρά, ναι.
6: Ωραία. Οπότε εγώ δεν θα σας ακούω καλά. Λοιπόν.
5: Κυρία Λίνα, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που αναφέρατε και προχθές που βγήκατε στην τηλεόραση. Εξηγήστε λίγο να καταλάβει το ακροατήριο.
1: Λοιπόν, κύριε Σερέτη, φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους αγρότες και γενικά για τον πρωτογενή τομέα, σχετικά με το ΟΣΔΕ και πάλι. Επανήλθαμε στο ίδιο θέμα που μιλούσαμε τόσα χρόνια. Υπάρχει μια αναστάτωση με τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή καλεί τους αγρότες να τρέξουν να κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις δηλαδή. Τη στιγμή που η ΑΔΕ έχει βγάλει μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη, έχει πολλές ατέλειες, έχει δυσλειτουργίες. Σήμερα να σκεφτείτε ότι σε αφημί ζωντανού ανθρώπου, όταν κάποιος συντάκτης πέρασε, προσπάθησε να ολοκληρώσει την αίτηση, τον έβγαζε πεθαμένο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές δυσλειτουργίες. Τα ΚΙΔΑ αυτή τη στιγμή και τα γραφεία γενικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο, γιατί η ΑΔΕ έπρεπε να προετοιμαστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και η πλατφόρμα να είναι έτοιμη, πανέτοιμη, και οι δηλώσεις να ξεκινήσουν το Μάιο, Μάρτιο, όπως ξεκινούσαν κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου και δίνουν προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και μάλιστα λένε ότι όσοι προλάβουν να κάνουν τη δήλωση μέχρι τις 25 9 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τον Οκτώβρη. Και όσοι κάνουν επίσης μετά τις 25 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Νοέμβριο. Τη στιγμή πώς θα πληρώσουν, τη στιγμή που η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί, δεν είναι ολοκληρωμένη. Λοιπόν, από την ΑΔΕ δεχόμαστε μηνύματα ότι θα τα τακτοποιήσουν, έκαναν κάποιες προσπάθειες, έκαναν κάποιες βελτιώσεις, αλλά και πάλι η πλατφόρμα αυτή είναι ατελής. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Διαμαρτυρόμαστε όλοι, γεωπόνοι, λογιστές, ιχθυολόγοι, τους έβαλε όλους μέσα στο παιχνίδι το ΟΣΔΕ, γιατί λέει ο κύριος Πιτσιλής άνοιξε το επάγγελμα, δεν έχουν την αποκλειστικότητα μόνο τα ΚΙΔ να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα ασχοληθούμε, θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο των τεχνολόγων γεωπόνων, επιστήμονες έμπειροι που καθημερινά βρίσκονται στο χωράφι με τεχνογνωσία και γνώση, βρίσκονται δίπλα στον αγρότη. Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, στο δελτίο τύπους, εξ αρχής τους είχε απορρίψει ότι δεν θα μπορούν, δεν θα κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ οι τεχνολόγοι. Για τους δικούς τους λόγους δεν ξέρουμε γιατί απέρριψε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο και πρόσθεσε τους ιχθυολόγους π.χ. Στη συνέχεια, με αγώνες της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπόνων και προσωπικά θα το πω και δικού μου αγώνα, πετύχαμε να εντάξει και τους τεχνολόγους η ΑΔΕ μέσα στη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι επαγγελματίες τεχνολόγοι γεωπόνοι, βγήκε στις 20 Αυγούστου του 2006. Από τότε έως σήμερα, ο επαγγελματικός αυτός κλάδος περνάει ένα γολγοθά. Και θα πω γιατί. Αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένα τα αφημί τους ακόμη. Η ΑΔΕ δεν άνοιξε τα αφημί τους για να έχουν δικαίωμα στην εργασία. Και πάρα πολλοί βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες τους. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, όταν βλέπουμε μια τόσο καραβαγαλαία αλληλουχία καθυστερήσεων, το μυαλό όλων μας και δικαιολογημένα πάει στο αν υπάρχει στημένο παιχνίδι σκοπιμότητας, θα λέγαμε. Πρώτα είχαμε τον πλήρη αποκλεισμό των τεχνολόγων, όπως σας είπα. Έναν κλάδο με επιστημονική κατάρτιση. Μετά από αγώνες, επαναλαμβάνω, βρήκαμε το δίκιο μας, μας ενέταξε μέσα στο ΟΣΔΕ με απόφαση Πιτσιλή. Και τώρα που ήρθε η ώρα να ανοίξει το σύστημα, μας λένε ότι η λίστα των αφημί που δόθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση, από την ΠΕΠΤΕΔ, είχε λάθη. Μπορεί να είναι και έτσι. Να το δεχτούμε. Ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος στη μεταφορά των στοιχείων από την Ένωση. Και γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί αυτό το λάθος γίνεται βούτυρο στο ψωμί των αρμοδίων για να κρατούν το σύστημα ακόμη και σήμερα κλειδωμένο? Μήπως, λέμε εμείς τα μέλη της ΠΕΠΤΕΛ, της Πανελλήνιας Ένωσης, βολεύει κάποιος να μείνουν οι τεχνολόγοι εκτός αγοράς και να κατευθυνθούν συρροδών οι αγρότες μαζικά σε μεγάλα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Σερέτη, με αποδείξεις για το ποιος κερδίζει από αυτό το μπάχαλο που γίνεται φέτος, πρέπει να κοιτάξουμε τις ημερομηνίες. Εν συντομία θα αναφέρω ότι το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι στο ΟΣΔΕ, ανακοινώθηκε με εντολή Πιτσιλή και Υπουργού στις 25 Οκτώβου. Στις 8-9 έστειλε η ΠΕΠΤΕΚ, η Πανελλήνια Ένωση, την λίστα με τα αφημί, τα λάθος αφημί, όπως ισχυρίζονται, και στις 15-9 δόθηκε η σωστή λίστα με τα αφημί. Ο καιρός περνούσε. Λοιπόν, έως και σήμερα, από τις 15-9, δεν άνοιξαν τα αφημί των τεχνολόγων. Είναι ακόμη κλειστά και δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία τους. Η ΑΔΕ έστειλε αυτή τη στιγμή μαζικά μηνύματα ότι όποιος υποβάλλει ΟΣΔΕ, σας είπα, μέχρι 25 θα πληρωθεί. Με ποια λεφτά θα πληρωθούν και πότε θα πληρωθούν τη στιγμή που η πλατφόρμα τους βρίσκεται σε υπολειτουργία? Να σας πω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ότι με τα αφημί μας κλειδωμένα, οι πελάτες αγρότες χάνουν την πληρωμή του Οκτωβρίου. Άρα δεν θα πληρωθούν τον Οκτώβρη όπως ανακοινώνουν. Αν αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έμεσος εκβιασμός για να αλλάξουν η παραγωγή γραφείο και να πάνε αλλού για να προλάβουν τα λεφτά τους, τότε τι είναι? Να μας απαντήσουν οι ακροατές, λοιπόν. Μ' ακούτε, κύριε Σερέτη?
5: Βέβαια, σας ακούω, με προσοχή και θα κάνω τις
1: ερωτήσεις. Ως επαγγελματίες ζητούν οι τεχνολόγοι και ο πόνοι εξηγήσεις και από τη διοίκηση της ΠΕΠΤΕΓ, Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων, αν όντως στείλανε λάθος λίστα, να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο, τους επαγγελματίες, τα μέλη τους, που τα μέλη είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους. Κανένας δεν βγαίνει επίσημα να ενημερώσει. Να βγουν λοιπόν να το πούν, αν έκαναν λάθος στη λίστα. Δεν μπορεί ένα γραφειοκρατικό λάθος της Ένωσης, και τα βάζω με την ΠΕΠΤΕΓ αυτή τη στιγμή, να γίνεται άλοθη για να καταστρέφονται επαγγελματίες και παραγωγοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση. Θα μου πείτε, μπορείτε να μου κάνετε εύλογα την ερώτηση, μήπως υπερβάλλω και είναι απλώς ανικανότητα του κράτους? Όχι, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή οι τεχνολόγοι οπόνοι βρίσκονται σε πανικό και ακολουθούν έναν γολγοθά, περνάνε. Η ανικανότητα, λοιπόν, κύριε Σερέτη, έχει ένα όριο. Όταν η ανικανότητα οδηγεί σταθερά στο να ευνοούνται οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς και να πλήττονται οι τεχνολόγοι, τότε πάβει να λέγεται ανικανότητα και να αρχίζει να μας θυμίζει μεθόδευση, στοχευμένο παιχνίδι, μπλοκάρισμα. Όταν το MyAgro, η πλατφόρμα τους δηλαδή, όπως την ονόμασαν, σέρνεται αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει, δεν κλείνουν οι δηλώσεις, δεν οριστικοποιούνται από τα λάθη της ΑΔΕ. Τα αφημί είναι κλειδωμένα την ώρα που τρέχει η προθεσμία της προκαταβολής. Οι αγρότες είναι τρομοκρατημένοι. Σας μεταφέρω όπως τους μιλώ. Τους μιλώ το κλίμα σας μεταφέρω όπως βρίσκομαι δίπλα τους, κοντά τους κάθε μέρα. Και οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Στην πράξη είτε έγινε εσκεμμένα είτε έγινε από διαφορία. Δεν μας ενδιαφέρει. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και η ΠΕΠΤΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση, αλλά και η ΑΔΕ. Θα μου πείτε εσείς ποιος φταίει τελικά? Να το πάρουμε έτσι, να πάρουμε αυτό το ερώτημα. Ποιος φταίει, η ΠΕΠΤΕΓ ή η ΑΔΕ? Λοιπόν, φταίνε και οι δύο. Ο καθένας με άλλο βάρος. Η ΠΕΠΤΕΓ, αν έκανε λάθος, όφιλε να το λύσει χθες. Αλλά η ΑΔΕ και το Υπουργείο έχουν την τελική ευθύνη του συστήματος. Δεν μπορείς να κλειδώνεις έναν ολόκληρο κλάδο επειδή κόλλησε μια ψηφιακή διασταύρωση ληστών. Για λίστες πρόκειται. Ας ανοίξουν τα αφημί όλων των πτυχιούχων γεωπόνων βάσει των πτυχίων τους και ας αφήσουν τα προσκόμματα. Οι παραγωγοί χάνουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή και την ηρεμία τους. Οι επαγγελματίες γεωπόνοι κοντεύουν να πάθουν εγκεφαλικό. Είμαστε σε καθεστώς ομοιρίας. Κύριε Σερέτη, άμα θέλετε να σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα, να δείτε τι συμβαίνει εδώ, στον κάμπο των Σερών, από όπου κατάγομαι. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, χθες μίλησα με έναν παραγωγό, ήρθε ένας παραγωγός της περιοχής μας, ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά από τα χωράφια του, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μου λέει, σε παρακαλώ, αν δεν, με γράψεις μέχρι τις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, εγώ τον Οκτώβρη, για να πάρει την προκαταβολή, όπως λέει ο Πιτσιλής, εγώ τον Οκτώβρη δεν θα έχω να πληρώσω τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα για τη νέα σπορά. Χάνω την προκαταβολή. Και εγώ έπρεπε να τον κοιτάξω, κύριε Σερέτη, στα μάτια αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι το αφήμι μου είναι κλειδωμένο. Γιατί οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΔ παίζουν πινκ-πονκ με τις λίστες τους. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε. Γιατί δεν ήθελε, με εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Έφυγε λοιπόν με δάκρυα στα μάτια και πήγε σε ένα μεγάλο κιδ για να προλάβει την ημερομηνία. Αυτό δεν είναι στημένο παιχνίδι για να κλείσουν τα γραφεία. Το κλείδωμα των αφημί μας χρησιμοποιείται ως όπλο εκβιασμού από τους μεγάλους παίκτες για να κλέψουν την πελατεία. Άρα η Ένωση έστειλε λάθος λίστα και η ΑΔΕ κάνει 2 εβδομάδες για να διασταυρώσει 500 ονόματα. Να διασταυρώσει, λέει, τα αφημί με τα ΚΑΔ. Μας εκθέτουν λοιπόν στους πελάτες μας, μας καταστρέφουν την αξιοπιστία που χτίζαμε εδώ και χρόνια, κύριε Σερέτη. Ακούγομαι.
5: Ακούγεστε καθαρά, βέβαια.
1: Μπράβο. Να μας ακούσει λίγο ο κόσμος, γιατί να δουν τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος των επαγγελματιών, αλλά που καθημερινά προσπαθούν για το μεροκάματο, γιατί δεν είναι επαγγελματίες όπως είναι τα κίδ, τα μεγαλοκίδ και τα λοιπά. Είναι παιδιά καινούρια που άνοιξαν γραφεία για να δουλέψουν, να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Λοιπόν, αν οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΙ ήθελαν να τους πετάξουν έξω από την αγορά για να ευνοήσουν συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα, ας το έλεγαν από την αρχή, στα ίσια. Δεν χρειαζόταν να στήσουν όλο αυτό το ψηφιακό θέατρο του παραλόγου στην πλάτη των Ελλήνων αγροτών. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, είτε πρόκειται για στημένο παιχνίδι, είτε για ερασιτεχνισμούς της ΠΕΠΤΕΙ και της ΑΔΕ, οι αγρότες και οι επαγγελματίες δεν είναι όμοιροι κανενός. Κανενός Πιτσιλή, καμιά ΑΔΕ, καμιά ΠΕΠΤΕ. Λοιπόν, βροντοφωνάζουν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι αυτή τη στιγμή. Ξεκλειδώστε τα αφημί τώρα, πριν η οργάνωση της υπαίθρου γίνει κοινωνική έκρηξη. Σε έκρηξη είναι όλοι. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Έχουν όλοι αρρωστήσει οι επαγγελματίες. Λοιπόν, φίλος, χτες μιλούσα με ένα φίλο που διαχειρίζεται, αυτός είναι, έχει όμικρον έψιλον εταιρεία, με άλλους 2 συναδέλφους κάνανε μια εταιρεία, ούτε αυτούς τους άνοιξε τα αφημί. Ούτε σε αυτούς. Και μου είπε ότι από την αναμονή και την αγωνία πονάει το στομάχι του, άλλος πονάει το κεφάλι του, άλλος νοσηλεύτηκε για 3 μέρες. Αν είναι δυνατόν. Ένα κράτος δικαίου υποτίθεται μας τρελάνει όλους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή. Αν μέχρι αύριο δεν έχουν ανοίξει τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων και των επαγγελματιών νομικής οντότητας, εταιριών δηλαδή όμικρον έψιλον, που είμαστε όμοιροι, τότε δεν θα μιλάμε για λάθος λίστα, αλλά για ένα επίσημο κρατικό σαμποτάζ στην εργασία μας. Λοιπόν, και που γι' αυτό ευθύνεται ο κύριος Πιτσιλής, ο Υπουργός και ο Υπουργός και η ΠΕΠΤΕ. Σε επικοινωνία μου θα σας αναφέρω ότι τράβηξα τη Γολγοθά από τις 20 Αυγούστου, σήμερα έχουμε ένα μήνα με 23/9 λοιπόν, ένας μήνας σχεδόν, το Γολγοθά που τραβούμε όλα τα μέλη, γιατί προσπαθούμε μεμονωμένα τα μέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή στα γραφεία. Έρχονται αγρότες. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, σε επικοινωνία μου εγώ προσωπικά θα το αναφέρω με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, γιατί δεν απαντάει και κανένας στο τηλέφωνο εκεί, ψάχνουμε να τους βρούμε. Με τον προϊστάμενο λοιπόν της τεχνικής υπηρεσίας, και θα μιλήσω με ονόματα αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Γκουντούρη, είναι προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, μου ανέφερε λοιπόν ότι η ΠΕΠΤΕ έστειλε τη σωστή λίστα μετά τη λάθος. Αφού έστειλε μια λίστα λάθος, στις 8-9 υπήρχαν λέει ατέλειες, μπορεί και να έγινε, δεν έγραψαν κάποια σωστά αφημί, γίνεται ανθρώπινο λάθος. Η σωστή λίστα πάρθηκε από αυτούς στις 15-9. Επειδή λοιπόν μου είπε, και λέω κύριε Κουντούρη, σε πόσο καιρό, πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη, λέει επειδή είναι εντολή Πιτσιλή και υπουργού, θα τρέξει αμέσως η πλατφόρμα πάει σφαίρα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Σε 2 μέρες το πολύ, σε 3 θα είστε έτοιμοι, θα ανοίξουν τα αφημί. Λοιπόν, επικοινώνησα να σκεφτείτε, ήταν Πέμπτη. Τη Δευτέρα που ξαναπήρα, στον ίδιο προϊστάμενο, αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ενώ ήταν ευγενέστατος ο κύριος αυτός. Την επόμενη Τρίτη επικοινώνησα μαζί του, λοιπόν, 22-9, άκουσα έναν διαφορετικό τελείως άνθρωπο. Εκνευρισμένος. Με μάλωσε και μου είπε να μην τηλεφωνώ καθημερινά με μονομένα. Έπρεπε να ενημερωθώ κι εγώ από κάπου. Αλλά να επικοινωνεί ο πρόεδρος της ΠΕΠΤΕ. Και ότι πλέον δεν είναι αυτός αρμόδιος που πήραν την αρμοδιότητα για να κάνει αντιστοίχηση των αφημί με τα ΚΑΔ, για να διορθώσει όλα τα αφημί. Και δόθηκαν, λέει, δόθηκε η αρμοδιότητα στον επικεφαλή του πληροφοριακού συστήματος, τον κύριο Κορδέβα. Έστειλα mail στον κύριο Κορδέβα, απάντηση δεν πήρα. Τηλέφωνο δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής μας. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες, γιατί μας εμπιστεύτηκαν, φέραν τις δηλώσεις ως δε και αυτή τη στιγμή με τα κλειστά αφημί δεν μπορούμε να δουλέψουμε και φυσικά φεύγουν οι πελάτες από τα γραφεία των τεχνολόγων βιοπόνων. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει, κύριε Σερέτη, να μην μιλάει, να μην ρωτάει, να μην μαθαίνει. Να είναι όμηρος της ανικανότητας και της εξουσίας τους. Με αυτά τα λόγια μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή είμαστε αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Όφυλα να το πω. Μπλοκάρισμα λοιπόν των αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων με καταληπτική ημερομηνία 16 Δεκάτου του 26, απόφαση διοικητή της ΑΔΕ με δελτίο τύπου, την ένταξη των τεχνολόγων γεωπόνων στη διαχείριση του ΟΣΔΕ. Και ενώ πανηγυρίζαμε, και ενώ πανηγύριζε και η Πανελλήνια Ένωση ότι ναι, κερδίσαμε τους αγώνες μας και ενταχθήκαμε μέσα στο παιχνίδι του ΟΣΔΕ, παιχνίδι για αυτούς. Για μας εργασία, ότι θα μπορούμε και εμείς να εργαστούμε, αυτή τη στιγμή μας σαμποτάρουν, μας στέλνουν από τον, δεν ξέρω από ποιο γραφείο στο άλλο, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Ας μας ακούσουν, το καταγγέλω επίσημα πλέον, επίσημα με το όνομά μου, γιατί παίζεται παιχνίδι εδώ αυτή τη στιγμή στις πλάτες των επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω, τα έξοδα τους τρέχουν, έχουν μπει ήδη από μέσα, ο άλλος έχει μπει λέει 30.000 ευρώ γιατί πληρώνει ρεύματα, ενίκια, υπαλλήλους. Όλα αυτά δεν τα σκέφτεται η ΑΔΕ που καθυστερεί. Έπρεπε να μας ανοίξουν τα αφήματα μας, κύριε Σερέτη, για να έχουμε δικαίωμα στην εργασία χθες. Και αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε. Πρόκειται για ανικανότητα των αρμοδίων και όλων αυτών των υπηρεσιών που είναι εμπλεγμένοι.
5: Πρέπει όμως να καταλάβουν και όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα και αν δεν τα πάρουν δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή σταδιακά θα αποχωρήσουν πάρα πολύ από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ήδη άρχισαν να αποχωρούν, ήδη φεύγουν, δεν κάνουν δηλώσεις περισσότεροι. Γιατί φέτος υποτίθεται ότι είναι 650.000 άτομα, δηλώσεις ΕΑΕ. Αυτή τη στιγμή, με το σύστημά τους αυτό που τρέχει, με την πλατφόρμα που υπολειτουργεί, έχουν γίνει το 2%. Δηλαδή, σκεφτείτε, από τις 650.000 υπολογίστε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν. Το 2%. Αυτές που είναι πολύ απλές, είτε που έχουν 2-3 χωραφάκια ιδιόκτητα κτλ. Αυτές μπορούν να οριστικοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι και της συνυπευθυνότητας, να υπάρχει συνυπευθυνότητα με το συντάκτη ΟΣΔΕ, με τον επαγγελματία, συνυπευθυνότητα θα έχει και ο αγρότης, αλλά με ποιες προϋποθέσεις. Δεν ενημερώνει η ΑΔΕ Για ποιο λόγο θα δίνει τα πρόστιμα στα γραφεία, στα κύρια τέλος πάντων, όλοι οι γραφεία είναι τώρα, στους λογιστές που ασχολούνται. Για ποιο, μιλάει για κάποια δέωσα επιμέλεια, για πληρότητα ψηφιακού φακέλου, γενικά και αόριστα. Και όλοι οι επαγγελματίες λένε, στην υπευθυνότητα να υπάρχει όταν υπάρχει δόλος. Να δίνεις πρόστιμα όταν πας να κάνεις κάτι με δόλο. Όταν πας να κλέψεις, ναι, και μου βρεις, με ελέγξεις και έκανα κάτι παράνομο, να μου δώσεις όχι 1.000 ευρώ, 2.000, 4.000 που λένε αυτοί οι ΑΔΕ, έως και 50.000 θα είναι τα πρόστιμα, ανάλογα με την παρανομία. Τώρα μιλάμε για 1.000 ευρώ το κάθε λάθος. Δηλαδή αν κάνεις 10 λάθη θα πληρώνεις 10 χιλιάρικα. Να μας εξηγήσουν ποια λάθη. Δεν το εξηγούνε. Μονάχα μοιράζουν πρόστιμα. Λοιπόν, έτσι ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το ποινικολόγιο, ποινολόγιο, ποινές πρόκειται. Είναι σαν να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου με το μαστίγιο. Και ο χρόνος είναι ασφυκτικός μέχρι τις 16, αφού δεν προχωράει το σύστημα, δεν προχωράει η πλατφόρμα, πιέζονται οι συντάκτες, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις γιατί δεν ολοκληρώνονται από μόνοι τους, δεν κλείνουν, δεν οριστικοποιούνται. Φυσικά και θα κάνεις λάθος. Ανθρώπινο είναι. Αυτοί πάνε να κλείσουν και τα γραφεία τώρα. Όπως είπα στην αρχή, θα αναλάβουν 2-3 εταιρείες μεγάλες του ΟΣΔΕ, θα εξαφανιστούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και όλα καλά και ωραία. Όρια που αφανίζουν τον πρωτογενή τομέα τους αγρότες, πάνε να εξαφανίσουν τώρα και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που από αυτό ζούσαν τις οικογένειές τους, οι επαγγελματίες ζούσαν τα παιδιά τους, σπούδαζαν παιδιά κτλ. Θα εξαφανιστούν και αυτοί. Όλα είναι προγραμματισμένα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η εσκεμμένη καθυστέρηση με τα αφημί των τεχνολόγων και των εταιριών όμικρον έψιλον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Και το συνυπευθυνότητα υπογράφουν οι αγρότες και εμείς υπογράφουμε. Αυτοί που κάνουμε τη σύνταξη ΟΣΔΕ, γιατί είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας είμαστε. Ξέρουμε το αντικείμενο. Αλλά να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο θα δίνουν ποινές. Θα δίνουν πρόστιμα. Όταν θα κλέψει κάποιος και θα κάνει κάποια παρανομία, γιατί λέει καήκαμε από το γάλα, φυσάμε και το γιαούρτι με τις παρανομίες που γίνανε από τα κιδ και τα λοιπά, αυτοί τώρα τσουβαλιάζουν τους παράνομους μαζί με τους νόμιμους. Όλοι μέσα σε ένα τσουβάλι. Επειδή φαγώθηκαν τα λεφτά, εκλάπησαν τα λεφτά από τους φραπέδες, τους χασάπιδες που δεν ήταν και λίγοι. Προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Δεν συμμαζεύονται αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουν τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους ήρεμα και ωραία και αν κάποιος προσπαθεί να κλέψει με δόλο όπως είπα, ναι, να του κλείσεις και το γραφείο. Αλλά τους νόμιμους αφήστε τους να δουλέψουν. Όπως αφήστε να πάρουν και τα χρήματα οι νόμιμοι αγρότες. Αυτοί που δεν παρανόμησαν ποτέ, γιατί υπάρχουν και νόμιμοι αγρότες πέρα από τους φραπέδες, πέρα από τους χασάπηδες και την Φεράρι. Που αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωνόμαστε κύριε Σερέτη, τα βοσκοτόπια, να ενημερώσω, που λέγαμε του Κολονακίου, που κάναμε πολλές εκπομπές και στην Αγροτική Κυριακή με την κυρία Τρέμπελη, βρίσκονταν κάποιοι μένανε, είχαν διαμονή στο Κολονάκι και δήλωναν βοσκοτόπια στην Ήπειρο και παίρνανε επιδοτήσεις χωρίς ζώα, γιατί δηλώναν βοσκοτόπια. Αυτή τη στιγμή και αυτούς διαβολεύονται να τους αφωγώσουν. Να τους βγάλουν ότι είναι αθώοι. Θα περάσουν λοιπόν νομοσχέδιο, θα περάσουν τον νόμο τους και θα δείτε ότι θα είναι αθώοι. Αυτοί που κλέψαν, αν το δούμε και αυτό και αν ψηφιστεί και αυτό, τότε δεν έχουμε κράτος, έχουμε παρακράτος. Έτσι ενημερωνόμαστε, ότι προχωράει το νομοσχέδιο για να αφωθούν αυτοί που παρανόμησαν. Γιατί στην παρανομία ήταν όλοι εμπλεκόμενοι. Από τους αγρότες τους παράνομους, από τα κύρια τα παράνομα, μέχρι τα υπουργεία τους, μέχρι και πολιτικά πρόσωπα. Όλα είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα ξέρουν οι πάντες πλέον. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουν, βάζουν συνυπεύθυνο τον αγρότη, δεν φοβόμαστε τη συνυπευθυνότητα και των γραφείων, του συντάκτη, θα έπρεπε να φοβούνται αυτοί που παρανομούν. Γιατί φέτος νομίζω ότι δεν παρανομήσει κανένας, έτσι όπως υπάρχει, όπως τους αγρίεψαν και τους τρόμαξαν, όλα γίνονται σωστά. Η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί. Έχουν θέμα με την πλατφόρμα που έβγαλε η ΑΔΕ, που δεν την ολοκλήρωσε ακόμη. Μεταφορά όπου και πέσει την ΑΔΕ. Και τι κάναμε? Ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή. Που οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, που να μου κόψετε το κεφάλι εμένα, 16 Οκτωβρίου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν με τίποτα. Εκτός αν πληρώσουν κουτουρού με τα στοιχεία του 25, δηλαδή με τη δήλωση του 2025, δώσουν πάλι έτσι ένα ποσό στα κουτουρού, σε ψίχουλα δηλαδή στους αγρότες, για να πούν ότι πλήρωσαν, και μετά το 26 και το 27 θα έρχονται τα αχρέωστή τους καταβλητέντα. Σε έδωσα παραπάνω, περισσότερα, αλλά τα θέλω πίσω. Θα μου τα δώσεις πίσω. Κάπως έτσι το διαβουλεύονται. Αυτό έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αλλιώς οι δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν. Δεύτερη περίπτωση, αν πούν, α, δε είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, 21 Οκτωβρίου κλείνει το σύστημα. Και όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Και εκεί τι γίνεται? Εκτίθενται πάλι και οι επαγγελματίες, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε, δεν μπορούν να κλείσουν τις δηλώσεις και οι αγρότες βρίσκονται στον αέρα, χάνονται επιδοτήσεις. Χάνονται επιδοτήσεις από τους αγρότες που αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν ρευστότητα, να μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Τα χωράφια τους θα μείνουν ακαλλιέργεια, ακαλλιέργητα. Ξεκινάει η καινούργια σεζόν σποράς για τα στάρια. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Πώς θα μπει ο άλλος, πώς αγοράσει το σπόρο του σταριού, πώς θα βάλει πετρέλαιο με την τιμή του πετρελαίου. Άρα τι κάνει? Θα εγκαταλείψει την αγροτιά. Θα αναγκαστεί να μην καλλιεργήσει χωράφια. Αναγκαστικά, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ρευστότητα. Οι αγρότες με αυτές τις επιδοτήσεις που έπαιρναν, έστω τις κουτσουρεμένες, γιατί κάθε χρόνο τους τις έκοβαν, τις έφτιαχναν όλο και λιγότερες, αγόραζαν τα πετρελαιά τους, πλήρωναν το γεωπόνο, δηλαδή ήθελαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάει και αυτό. Δεν υπάρχει ρευστότητα, όλοι μένουν απλήρωτοι. Αλυσίδα. Κλείνουν τα γραφεία, δεν γίνονται οι δηλώσεις, οι γεωπόνοι απλήρωτοι, τα βενζινάδικα δεν ξέρω αν δίνουν με πίστοση, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα. Η κατάσταση είναι τραγική. Και ένα άλλο που θέλω να σας αναφέρω, στην περιβόητη πλατφόρμα που βγάλανε, που δεν λειτουργεί, που υπολειτουργεί, και ας λένε ότι άνοιξε και κάναν βελτιώσεις και δεν ξέρω τι, την έκαναν ολοκληρωμένη και προχωράει μια χαρά, δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα κουτάκι, ένα τετραγωνίδιο στο τέλος, όταν πας να οριστικοποιήσεις, που λέει, αναγκάζει τον αγρότη, θέλει δεν θέλει. Αν δεν πατήσει αυτό το τετραγωνάκι, δεν κλείνει δήλωσή του. Που λέει ότι συνενώ, εγώ ο αγρότης, από τις επιδοτήσεις που είναι ακατάσχετες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις συμψηφίσει η ΑΔΕ για χρέη, οποιοδήποτε χρέος που έχω στο δημόσιο. Δηλαδή, και να κλείσει τη δήλωσή του, τα λεφτά θα τα πάρει, τα όποιες επιδοτήσεις δικαιούται ο αγρότης, θα τα πάρει η ΑΔΕ. Αν δεν το συνενέσει ο αγρότης, η δήλωση δεν κλείνει. Άρα δεν παίρνει επιδοτήσεις πάλι. Αν δεν κλείσει, είναι σαν να μην έκανε δήλωση. Αν την οριστικοποιήσει, θα τραβήξει τα λεφτά πάλι από μέσα η ΑΔΕ, θα τραβήξει και μερικά ΟΛΓΑ, αναγκαστικά δεν σε ρωτάνε, και τι θα πάρει ο αγρότης? Τίποτα. Ένα τίποτα. Ακόμη και να κλείσουν, ο αγρότης δεν θα πληρωθεί. Αν δεν κλείσουν, πάλι δεν θα πληρωθεί. Βγάλτε εσείς συμπέρασμα, κύριε Σερέτη, τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο αυτό.
5: Ναι, αλλά φταίει και ο αγρότης, κύριε Αστρίδου. Φταίει και ο αγρότης. Γιατί τόσα χρόνια ο αγρότης, όταν τον καλούσαμε να κάνει το σωστό, έκανε αυτό που του λέγανε αυτοί που του δίνανε λεφτά. Τώρα ο αγρότης έχει μείνει ξεκρέμαστος, γιατί έρχεται η τελική φάση στην οποία δεν θα μπορούν και οι ίδιοι αυτοί που μοιράζανε πλέον να του δώσουν χρήματα. Σαν να λέμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τώρα το θυμήθηκαν όλο αυτό.
1: Κύριε Σερέτη, ήταν το 2019 όταν για πρώτη φορά είχα πάει στα μπλόκα στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν είχαμε κάνει μια εκπομπή, στο Focus πάλι ήταν, ραδιοφωνική, δεν θυμάμαι με ποιον δημοσιογράφο, που ήταν στα μπλόκα που είχαν ξεσηκωθεί πάλι για τις επιδοτήσεις τους και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, Λάρισα ήταν, είναι το κέντρο της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν τους λέγαμε τότε, τους λέγαμε που μιλούσαμε και με τους συνδικαλιστές, τους αγροτοπατέρες κτλ. Οργανωθείτε. Φτιάξε σωστά τις δουλειές σας. Να είστε νόμιμοι. Από τότε τα λέγαμε. Εγώ προσωπικά, επειδή δούλευα και σε ΚΙΔ, ξέρω το αντικείμενο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, τους έλεγα πετάξτε από μέσα τα μη επιλέξιμα, δηλαδή τα πράσινα, για να δώσουν να καταλάβουν, επειδή δεν γνώριζαν τη λέξη μη επιλέξιμα ή έφτιαχναν τους πονηρούς, τους κοτοπόνηρους θα πω. Καταλάβαιναν μια χαρά, δεν ήθελαν να το παραδεχτούν και το χωράφι τους, αυτοί ζωγράφιζαν και γέφυρες και κανάλια και δρόμους και ό,τι ήθελες. Και μια χαρά τα περνούσε ο ΠΚΠ τότε, το χωράφι από 5 στρέμματα γινόταν 10. Έπαιρνε τις επιδοτήσεις του, ούτε μιλούσε, ούτε τίποτα. Τώρα που ήρθε ο κόμπος στο χτένιο, όπως είπατε, τώρα που μείναν μόνοι τους, τώρα που δεν μπορεί κανένας να τους στηρίξει και να τους βάλει σε αυτές τις παρανομίες, γιατί και κάποιοι τους έβαζαν. Δεν ήξεραν αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο χάρτη 3.000 στρέμματα βοσκότοποι ή 3.000 στρέμματα αδήλωτα χωράφια. Εδώ τους έδειχνε στο χωράφι τους που είναι και δεν ήξεραν να το βρουν, το χωράφι τους. Θα βρίσκαν τα δήλωτα ή τα ορφανά χωράφια, όπως τα λέγαμε, και τα βοσκοτόπια. Άρα κάποιοι τους τα έδειχναν και παίρναν τις επιδοτήσεις. Κάποια λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπαιναν σε διάφορα IBAN. Σε 10 IBAN, σε 20, στις μάνας, στο αδερφού, στις ξαδέρφες, στις συμπεθέρας, στις κουμπάρας. Γιατί όλοι ήταν κουμπάροι μεταξύ τους. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Γιατί σε αυτό το σημείο φταίει ο αγρότης. Που δεν βρέθηκε ένας να πει ναι, εδώ γίνεται μια παρανομία. Λίγο πολύ όλοι κάναν την παρανομία τους. Άλλος με 2 στρέμματα, άλλος με 1 στρέμμα. Γι' αυτό τώρα μούγκα στη Στρούγκα. Γι' αυτό δεν κουνιέται κανένας. Πού είναι οι αγροτοπατέρες αυτή τη στιγμή να εμφανιστούν με τέτοιο μπάχαλο που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Γιατί, μήπως τα έπαιρναν και αυτοί και βολεύονταν.
5: Άρα θέλετε να πείτε ότι οι αγρότες δεν πιστέψανε πολιτικούς, πιστέψανε τους συνδικαλιστές που τους εκπροσωπούσανε.
1: Όλους τους πιστέψαν. Όλους. Και τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς τους και αυτούς που τους έφτιαχναν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Όλοι φταίνε. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτοί. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι όντως ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό βρίσκονται σε πανικό. Σε πανικό. Και βλέπουν ότι το έργο τους, η αίτησή τους δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν φταίνει ο αγρότης γι' αυτό που δεν ολοκληρώνεται η δήλωση. Αυτό είναι τόσοι πληροφοριακούς έχουμε. Έχουμε την ψηφιακή, έλεγε ο κύριος Πυρακάκης, έχουμε την εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, δεν ξέρω τι διάφορα και όλα γίνονται online και με ένα κουμπί βρίσκουν τα πάντα. Και μέχρι σήμερα 23 Θανάτου δεν μπορούν να φτιάξουν μια πλατφόρμα για να ολοκληρώσουν το έργο του ΟΣΔΕ. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για σκοπιμότητες. Γι' αυτό μίλησα για παιχνίδια. Γι' αυτό μίλησα για μπλοκάρισμα. Μήπως επίτηδες μπλοκάρουν τα αφηνή των εργαζομένων. Εδώ τα αφηνή, η πλατφόρμα, από το ένα θέμα πάω στο άλλο, μια στους αγρότες, μια στους επαγγελματίες, γιατί αφορά και τους δύο. Να σκεφτείτε ότι χωράφια που λένε ότι θα χαρτογραφούν στο χάρτη αυτή τη στιγμή, ο αγρότης είχε ένα χωράφι, ας πούμε, σε μια θέση που έλεγε ότι είναι εκεί το χωράφι του. Αυτοί ούτε το χάρτη έχουν κανονικό, έχουν από το Google Map ένα χάρτη, παλιός, το οποίο το χωράφι του αγρότη βρίσκεται μετατοπισμένο στην άλλη άκρη. Και λέει ο αγρότης, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, πιο κάτω είμαι. Και ψάξει τώρα εσύ με τα ΚΑΕΚ που ζητάνε αυτοί, γιατί ζητάνε και ΚΑΕΚ εκτός από το ΑΤΑΚ. ΚΑΕΚ είναι, όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας στενοχείου, είναι ο αριθμός ταυτότητας του κτηματολογίου. Ψάξει τώρα γύρω-γύρω την περιοχή, από 20 χωράφια, να δεις ποιο είναι το ΑΤΑΚ του αγρότη, το ΚΑΕΚ του αγρότη, ο αριθμός κτηματολογίου, για να πεις ότι ναι, αυτό είναι το χωράφι σου. Αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος 80 κομμάτια και να ψάξεις εσύ τα ΚΑΕΚ από τα 80 τεμάχια. Θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. 16 δεκάτου λέει κλείνουν, τελειώνουν, για την ΑΔΕ. Αυτή η δουλειά, αν δεν πάρει παράταση το σύστημα του ΟΣΔΕ,

0: πανικός, τους έχει πιάσει πανικός αυτή τη στιγμή. Και βγαίνουν δημόσια και ενημερώνουν στους αγρότες ότι τρέξτε να κάνετε δηλώσεις για να πληρωθείτε τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εμπαιγμός, τότε τι να πω, δεν ξέρω. Όπως είπα, δεν μιλάμε για ένα οργανωμένο κράτος, αλλά για ένα παρακράτος. Όλα λειτουργούν ανάποδα. Όλα λειτουργούν στραβά. Τίποτα δεν γίνεται σωστά. Τίποτα. Και τρέχουμε τελευταία στιγμή να προλάβουμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα, κύριε Σερέτη.
1: Δεν μαζεύονται τα ασημάζευτα δυστυχώς και βλέπω η Ελλάδα να εξαρτάται εντελώς από τις εισαγωγές και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, διότι σε περίπτωση που αποφασίσουν οι γειτονικές χώρες ή κάποιοι, ας πούμε, που μας προμηθεύουν να μην μας προμηθεύουν πλέον, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει αυτάρκεια, δεν υπάρχει αυτάρκεια.
0: Όχι βέβαια. Και εδώ μιλάμε για εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα. Άρχισαν τα χωράφια να τα παρατούν. Ακόμη και αυτά που νίκιαζαν δεν τα νοικιάζουν πλέον. Δεν τα νοικιάζουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μειώνουν τα χωράφια. Ένας που δούλευε 100 στρέμματα, στο 26 τα έκανε 50. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει από το υψηλό κόστος παραγωγής. Από τα αγροτικά εφόδια που είναι στα ύψη. Από το πετρέλαιο, από τα φάρμακα. Να σκεφτείτε ότι δεν ρίχνουν λιπάσματα πλέον. Θα κάνουμε αυτός ο πρωτογενής τομέας, αυτή η παραγωγή που θα παράγουν οι αγρότες, θα είναι πλέον βιολογική. Γιατί δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν το λίπασμα, να δώσουν ανάπτυξη στο φυτό και το αφήνουν έτσι. Έτσι. Γιατί ό,τι γίνει, ό,τι πάρω, ό,τι παράξω. Γι' αυτό μιλάω για βιολογικά. Στα στάρια, ελάχιστο λίπασμα, έως καθόλου. Στα καλαμπόκια, ό,τι γίνει από μόνο του, ο Θεός σας βοηθήσει. Στα βαμβάκια, το βαμβάκι είναι και πολύ έξοδη καλλιέργεια. Ο Θεός σας βοηθήσει. Τίποτα. Έχουν εγκαταλείψει. Ίσα κάνουν την δήλωση για να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτές τα ψίχουλα που τους δίνει. Αν τους δώσουν. Αν τους δώσουν. Το τονίζω αυτό. Γιατί με τον μπάκαλο που επικρατεί φέτος, δεν ξέρω τι θα σκεφτούν όλοι αυτοί στη διαβούλευση που θα κάνουν. Γιατί κάτι πρέπει να τους δώσουν, δεν μπορεί. Θα ξεσηκωθούν. Είναι εξαγριωμένοι οι αγρότες. Είναι σε εξέγερση. Άσχετα αν φταίνει ή δεν φταίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα επιβίωσης. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει τρέλα. Και ψυχολογική πίεση υπάρχει. Και άμα τρελαθεί ο Έλληνας, αλλή μονό τους. Όλοι μιλάνε, εγώ που μιλάω με αυτούς κάθε μέρα, θα φταίω εγώ, λέει, αν πάρω το όπλο και πάω, λέει, και τους καθαρίσω όλους. Το θέμα δεν είναι να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου και να διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει. Να μην σου το παίρνουν μέσα από τα χέρια σου ή οποιοδήποτε κουμπάρι και παρακούμπαρι. Να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Όπως οι τεχνολόγοι γεωπόνοι διεκδίκησαν το δίκαιο τους. Τους δώσαν το δικαίωμα στην εργασία με πολύ μεγάλους αγώνες και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα αν παίζονται παιχνίδια και δεν τους ενέταξαν μέσα στο ΟΣΔΕ ακόμη και σήμερα 23/9. Εγώ πιστεύω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί στο ΑΛΕΡΤ όταν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με την ΠΕΠΤΕΓ, είχαμε πει ότι πρέπει να εντάξουν τους τεχνολόγους γεωπόνους και την άλλη μέρα έβγαλε ο Πιτσιλής ανακοίνωση στο δελτίο τύπου ότι ναι, εντάσσονται. Τώρα μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Μας κορόιδευαν. Πάλι γινόταν ένας εμπαιγμός, ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν και ότι τα αφημί μας θα ανοίξουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα ανοίξουν. Γιατί το θέμα μετά, που μιλάω με τους επαγγελματίες, θα πάρει τη νομική οδό. Είναι έτοιμοι όλοι, και δεν μιλάμε για λίγα άτομα, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά άτομα. Θα κινηθούμε νομικά και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Και θα μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν ανοίγουν τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων για να μπορούν να έχουν συνεργασία και με τους αγρότες, αλλά και να μπορούν να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν το δικαίωμα στην εργασία, ξέρετε την αυτό. Εκεί θα αναλάβουν δικηγόροι και θα δούμε τι γίνεται, κύριε Σερέτη.

0: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να σας δικαιώσει, γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λειτουργεί με πολιτικές παρεμβάσεις. Ακόμα δεν έχουν βρει εκείνο το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, κυρία Στρίδου. Ακόμα δεν το βρήκανε.
1: Σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σερέτη, να σταυρώσουμε τα χέρια και να μην μιλάμε και να λέμε ότι αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον έχουμε το focus.
0: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάτε, αλλά μόνο τα λόγια δεν αρκούν. Και καταλαβαίνω ότι η μόνη λύση που σας δίνει αυτό το σύστημα είναι να πάτε δικαστικά. Απλά θεωρώ ότι η δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και ότι δεν θα βγάλει κάπου. Εννοείται να το κάνετε. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να τύχετε σε κάποιον εισαγγελέα, σε κάποιον δικαστή, ο οποίος θα σας δικαιώσει, άμα θέλουν και το επιτρέψουν.
1: Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κάποιος καλός θα υπάρχει.
0: Μακάρι.
1: Μέσα σε όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος? Όπως βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες με το ΟΣΔΕ, βρίσκονται σε απόγνωση και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι που είναι ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, να καταλάβουμε το ότι τα συστημικά κόμματα τόσα χρόνια έχουν καταστρέψει τους πάντες. Γιατί ακόμα μέσα στους αγρότες υπάρχουν άνθρωποι που λένε: εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, κυρία Στρίδου. Ακόμα υπάρχουν αυτοί. Αυτούς, τι πρέπει δηλαδή να τους πεις? Αυτούς τους ανθρώπους, εγώ σαν Γρηγόρη, σαν ή ένας νέος άνθρωπος που τώρα, ας πούμε, ξεκινάει τη ζωή του σε αυτή τη χώρα και ακούει έναν αγρότη που είναι κατεστραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να λέει ότι εγώ είμαι Νεοδημοκράτης και Πασόκος. Τι απάντηση να δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο?
1: Απάντηση μπορείς να δώσεις, κύριε Σερέτη. Και να τους πούμε ότι αυτούς με ωραίο και ήρεμο τρόπο, ότι τους δοκιμάσαμε όλους. Δοκιμάσαμε και το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια, με εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, δοκιμάσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι είναι, και αν ξαναψηφίσουν αυτά τα ίδια τα κόμματα, τα διεφθαρμένα κόμματα, τα διεφθαρμένα, γιατί καταστρέφεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται το έθνος μας από όλους αυτούς που πέρασαν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γι' αυτό όλα υπολειτουργούν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφθορά. Ας δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Δεν μας άρεσε. Έτσι τους λέω εγώ που μιλάω με τους αγρότες. Δεν μας άρεσε. Διώξιμο. Δεν είναι ικανός. Διώξιμο την ίδια στιγμή.
0: Έτσι.
1: Μην περιμένουμε και άλλη τετραετία.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αλίνα, γιατί είναι και 56 και πρέπει να κλείσω για τους νέους ανθρώπους. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που ξεκινάνε να ασχοληθούν με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με την αλία?
1: Κύριε Σερέτη, το μήνυμά μου, και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε όλα τα νέα τα παιδιά, γιατί βλέπω πολλά παιδιά να έχουν θέληση, να θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, να θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του αγρότη, έτσι. Αλλά τους λέω εγώ, τους μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν μάνα. Μάνα αυτών των αγοριών ή των γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, ότι αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση με το κυβερνόν κόμμα ή το οποιοδήποτε άλλο έχει δοκιμαστεί, ο πρωτογενής τομέας είναι κατεστραμμένος. Να μην ξεκινήσουν καθόλου, γιατί μόνο θα χρεωθούν, δεν θα έχουν απολαβές από την αγροτιά, μόνο θα κουράζονται και δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, όπως ο δάσκαλος γίνεται, τελειώνει το πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να υπάρχουν και αγροτικά σχολεία. Θες να γίνεις αγρότης, θα πας στο σχολείο, θα πάρεις το πτυχίο σου, θα μάθεις, θα εκπαιδευτείς και μετά θα ακολουθήσεις το επάγγελμα το αγρότη, για να υπάρχει παιδεία. Αυτή τη στιγμή να μην ξεκινήσουν καθόλου. Ούτε με νέους αγρότες, με τα προγράμματα που βγάζουν, είδαν ότι δεν είχαν συμμετοχή καθόλου. Τα λεφτά είναι αρκετά για τους νέους αγρότες. Η συμμετοχή των νέων παιδιών δεν είναι αρκετή. Πολύ λίγα παιδιά έκαναν τις αιτήσεις τους, που θα εγκριθούν όλοι, με τα σχέδια βελτίωσης, άλλο μπάθαλο και εκεί θα τους χρεώσουν. Δεν υπάρχει οργάνωση σε αυτό το κράτος για να μπορεί να υποστηρίξει τον γεωργικό τομέα, που από αυτόν εξαρτώμαστε όλοι. Εγώ αν είχα παιδί αυτή τη στιγμή που ήθελε να ασχοληθεί με την αγροτιά, θα το έλεγα μην μπλέκεις καθόλου. Γιατί μέσα στο αντικείμενο της γεωργίας, στο πρωτογενή τομέα, είμαι 30 χρόνια. Βλέπω τι γίνεται και βλέπω ότι η κατάσταση είναι η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός καινούριος να μπορέσει να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, να δώσει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά, να δώσει κίνητρα σε αυτούς που φύγαν για να βρουν δουλειά στις πόλεις, η κατάσταση θα είναι ίδια. Και ποια είναι τα κίνητρα? Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ αρκετά για όλους τους αγρότες. Στον δρόμο χάνονται. Αν δοθούν σωστά, η αγροτιά μας, μπορώ να σας πω ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να περάσει και της Ισπανίας. Τα άτομα που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κονδύλια δεν είναι ικανά.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχουν λάθος άτομα σε λάθος θέσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, μπορούμε να είμαστε αυτάρκες, γιατί το λέμε και δεν το πιστεύει κανένας. Μπορούμε να γίνουμε αυτάρκες.
0: Ωραία, ολοκληρώστε κυρία Στρίδου, δεν έχω χρόνο. Πάμε.
1: Αυτά κύριε Σερέτη, ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα και ελπίζω να μας άκουσαν και οι τεχνολόγοι που έχουν το πρόβλημα αυτό να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εργασίας.
0: Υγεία, καλό μεσημέρι κύριε Αστρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας, γεια σας, γεια σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, πήγε και 59, πρέπει να πάμε σε τραγούδι. Ακούσαμε την κυρία Αστρίδου, την ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: σου χρειάζεται όχημα για...
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτσης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Τραπεζικέ.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θέμα, αλλά θέλω να πω κάτι για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Έρχεται 28 Οκτωβρίου και θα γίνουν παρελάσεις. Ο Κασιδιάρης τι σημαία θα κρατάει, την ελληνική ή τη σβάστικα που έχει στο μπράτσο του?
0: Ένα θεός ξέρει.
1: Γιατί έχει μια σβάστικα τατουάς τεράστια στο μπράτσο του, στο αριστερό του χέρι. Τι σημαία θα κρατάει? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση και ας αποφασίσει ο κόσμος.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα να δούμε τη ρίζα των δύο κομμάτων που κυβερνάνε σήμερα. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της, ήταν γιατρός η Χριστίνα Ρασιά, στην ομάδα του Παπα-Νικολάου που εφήβρει το τεστ ΠΑΠ. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπαντρέου γράφει: «Κάθε μέρα μου έστελνε ένα γράμμα. Του άρεσε να υπογράφει τα γράμματά του με το όνομα Πάντι, Άντι, ο Πάντα. Δίπλα στην υπογραφή σχεδίαζε ένα πάντα ντυμένο ναυτικά που με το ένα χέρι του κρατούσε ένα τεράστιο πέος σε στήση και με το άλλο χαιρετούσε θριαμβευτικά. Ο Άντι ο Πάντα ήταν καρτούν της δεκαετίας του 1940 με το 1950 και η Χριστίνα Ρασιά ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπαδρέου από το 1941 μέχρι το 1951. Ο περίγυρός της φώναζε τον Ανδρέα Παπαντρέου Άντι ο Πάντα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Στις 21 Απριλίου 1967 η ΣΥΑ και η Μοσάντ εγκαθιστά στην Ελλάδα τη στρατιωτική χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος γίνεται πρωθυπουργός γιατί είναι τέκτονας, ενώ ο Πατακός γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γιατί είναι και αυτός τέκτονας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει φύγει ήδη από το 1963 και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ο Ανδρέας Παπαντρέου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ που έμεινε μέχρι το τέλος του 1967 και με την πίεση της CIA και των Πάπας, της ΕΣΟ Πάπας, απελευθερώνεται την παραμονή Χριστουγέννων του 1967 αφού υπογράφει προηγουμένως δήλωση μετανοίας. Είναι η δεύτερη δήλωση. Την πρώτη δήλωση μετανοίας ο Ανδρέας Παπαντρέου την υπέγραψε τον Ιούλιο του 1937, στην οποία κάρφωσε τα μέλη και τους συντρόφους του της μιας ομάδας των σκιστών, στην οποία μετήχε. Αυτούς τους κάρφωσε στον Υπουργό Ασφαλείας του Μεταξά Μανιαδάκη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Χρήστος Καράμπελας, ο κύριος Κύρκου και άλλοι πολλοί επιφανείς αριστεροί. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει και ο Ανδρέας Παπαντρέου μετακομίζει στην Αμερική. Τον Απρίλιο του 1942 φτάνει στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη από τη Σερβία ο νομικός Μαξ Μέρτενς. Από το 1942 μέχρι το 1944 ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας και το θάνατο πολλών από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έστελνε ενώ έκλεβε τις περιουσίες τους, χρήματα, κοσμήματα, τη Μαλφή κλπ. Το 1946 συλλαμβάνεται σαν εγκληματίας πολέμου από τους Αμερικάνους οι οποίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές την παράδοσή του για να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση τότε όμως προτείνει μέσω του στρατιωτικού ακολούθητης στο Βερολίνο, στρατηγού Αντρέα Υψηλάντη, την απελευθέρωσή του λόγω ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Μας στέλνανε το Μαξ Μέρτεν, το χασάπι της Θεσσαλονίκης, και εμείς λέγαμε ότι έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο Μέρτεν επιστρέφει στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία, όπου ανεβαίνει την κλίμακα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται σημαντικός τέλεχος. Δημιουργεί κοινό δικηγορικό γραφείο με τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χολστάιν, δικηγόρο της AG Farben και συνεργάτη του Χίτλερ και ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1958 έρχεται στην Αθήνα ο Μαξ Μέρτεν και αναγνωρίζεται τυχαία και συλλαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Δικάζεται το 1959 από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκλημάτων Πολέμου και στις 6 Μαρτίου του 1959 του επιβάλλεται ποινή 25 χρόνια φυλάκιση. Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η γερμανική κυβέρνηση πιέζει για την απελευθέρωσή του. Ο πρώην Ναζί Βάλτερ Χολστάιν και ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τον Ιούλιο του 1959 στην Ελλάδα και απαιτεί την απελευθέρωσή του. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν δέχεται και ο Καραμαλής αδυνατεί να περάσει νόμο στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 1959 έρχεται στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επισκέπτεται τον Καραμαλή και του δίνει 3 εντολές των Αμερικάνων. Να απελευθερώσει τον Μαξ Μέρτεν, να υπογράψει τη σύμβαση για τις αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις και να αποποιηθεί των γερμανικών αποζημιώσεων. Διαφορετικά θα δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχει η CIA για τη συνεργασία Καραμαλή Μέρτεν. Είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου. Ο Παπανδρέου είναι επίκουρος καθηγητός σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και η CIA στρατολογεί τους ξένους καθηγητές που διδάσκουν στην Αμερική για μελλοντική χρήση. Η CIA κρατάει τον Καραμαλή από το 1947 που ιδρύθηκε γιατί ένας από τους ιδρυτές της, ο στρατηγός των Ναζί, Χάινριχ Γκέλεν, έχει παραδώσει στους Αμερικάνους τους φακέλους με τους συνεργάτες των Ναζί στις χώρες που είχαν καταλάβει Γερμανοί κατά την κατοχή. Ο Καραμαλής περνάει νομοσχέδιο και ο Μέρτεν απελευθερώνεται στις 5 Νοεμβρίου του 1957 και στέλνεται στη Γερμανία να δικαστεί εκεί. Στη Γερμανία γίνεται μια παροδία δίκης και ο Μέρτεν είναι τελικά ελεύθερος. Επίσης, ο Καραμαλής διαλύει το δικαστήριο δοσιλόγων που σε πολλές χώρες αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και το 1979 θα καταστρέψει όλα τα αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής έτσι ώστε να είναι αδύνατον σήμερα να καλύψει κάποιος τα στοιχεία για τους συνεργάτες των Ναζί. Ο Μέρτενς δίνει μια συνέντευξη στη Γερμανία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1960 στην εφημερίδα Ηχό του Αμβουργού και στο περιοδικό Der Spiegel, της οποίας κατονομάζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έμμιστο πληροφοριοδότη των γερμανικών αρχών κατοχής καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή Δημήτρη Μακρύ. Τον Απρίλιο του 1961 αρχίζει στη δίκη στο Ισραήλ η δίκη του Άντολφ Άιχμαν. Εκεί η CIA παρουσιάζει κατάλογο με πληροφοριοδότες των Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μέσα στο κατάλογο όμως υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή κάνει διάβημα προς το Ισραήλ και ζητάει την απόσυρση του ονόματος. Το δικαστήριο αποσύρει το όνομα του Καραμαλή από τον κατάλογο. Τα αρχεία της CIA θα αποχαρακτηριστούν τον Αύγουστο του 2016 και οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν την επίσημη ιστοσελίδα της CIA. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1960 και έχει γυρίσει στην Αμερική. Εντελώς συμπτωματικά, το Σεπτέμβριο που έφυγε ο Παπανδρέου του 1960, δύο νεαροί πράκτορες της NSA έχουν αυτομολύσει στη Σοβιετική Ένωση και η NSA μαζεύει τους πράκτορές της σε όλο τον κόσμο για επαναπρογραμματισμό. Το 1966 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη σχηματίσει την οργάνωση Ασπίδα μέσα στον ελληνικό στρατό σαν αντίπαλο δέος της οργάνωσης ΙΔΕΑ. Στην ασπίδα του Παπανδρέου συμμετέχει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Γιάννης Λαδάς, ο Στιακάκης και ο Μπουλούκους, δηλαδή συμμετέχουν και έχουν εκεί. Για την ασπίδα δημιουργείται μια σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και τον Γεώργιο Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν σύμβουλος του πρώτου κατοχικού πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου επίσης ήταν αντιπρόσωπος της Ρέι Μεντάλ, της ιατρικής βιομηχανίας όπλων του ομίλου Κρουπ και η Ρέι Μεντάλ από την κατοχή μέχρι σήμερα εξοπλίζει τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας ο Καραμαλής έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη, εκεί εκπαιδεύτηκε ο Χωμαϊνί, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, εκεί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα ο Πάγκαλος με το Γιωτόπουλο. Ο Παπαντρέου βρίσκεται πλέον στη Σουηδία και οι δυο, ο Καραμαλής και ο Παπαντρέου, έχουν επαφή με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο Καραμαλής μέσω του αδελφού του Αχιλέα, ο οποίος έχει επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, αδελφό του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, και ο Ανδρέας Παπαντρέου μέσω του Απόστολου Κακλαμάνη και του Μένιου Κουσόγιωργου. Και οι δύο είναι ενημερωμένοι για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και τα έχουν εγκρίνει. Η Χούντα κάνει τον κύκλο της και η CIA ετοιμάζει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το 1971 ιδρύεται στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Β', η οποία ελέγχεται πλήρως από τη CIA. Ο Ιωαννίδης γνωρίζει τα πάντα. Δίνει εντολή λοιπόν για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι σχεδιασμένο από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ να διχοτομηθεί. Αρχιτέκτονας του σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου είναι ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Την εισβολή στην Κύπρο χρηματοδοτεί ο όμιλος Κότς. Είχαμε μιλήσει για τον όμιλο Κότς. Σήμερα ο πρόεδρος του ομίλου, Σαμρί Κότς, είναι στενός φίλου πολλών Ελλήνων πολιτικών και προσπαθεί να αποσπάσει την Κύπρο από την Ελλάδα και να την κάνει αποθήκη ενέργειας. Και γι' αυτό αγοράζει πολλές εκτάσεις στην Κρήτη. Επίσης ο Κότς έχει τοποθετήσει τον Τσίπρα, τον έχει προσλάβει σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό. Έχουν επιλεγεί για ιδρυτές των νέων κομμάτων και πρωθυπουργοί της Ελλάδος δύο παλιοί γνώριμοι των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπαντρέου. Οι Αμερικάνικες υπηρεσίες είναι μέτρες στις δωροπλοκίες του. Πριν τους αναθέσουν την αποστολή, θέλουν να σιγουρευτούν για την κατάσταση της υγείας τους. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου του 1974, τον Καραμαλή επισκέπτεται στο Παρίσι ο βιομήχανος Γκέρτσος, συνεργάτης των Ναζί και στην κατοχή και στενός φίλος του Καραμαλή, και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ωκεανογράφος. Πιθανόν και οι δύο να ελέγχονται από τη CIA. Του εξηγούν το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει και ο Καραμαλής συμφωνεί. Στις 15 Ιουλίου του 1974 γίνεται η επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Ηγείται ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο οποίος μέχρι μερικά χρόνια μετά δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε εντολή να αφήσουν οι δυνάμεις εισβολής στην πίσω πλευρά του Μεγάρου αφύλακτη, ώστε να διαφύγει ο Μακάριος. Νωρίς το πρωί της επόμενης 16 Ιουλίου 1974, ένα Learjet μεταφέρει τον Καραμαλή και δύο συνοδούς του στο αεροδρόμιο Kennedy. Εκεί τον παραλαμβάνουν 5 Αμερικάνοι φουσκωτοί, τον επιβεβάζουν σε μια 8-μέτρη λιμουζίνα. Εκεί τον περιμένει το δεξί χέρι του Kissinger, ο Ιλκμπέργκερ. Τον οδηγούν στο νοσοκομείο Memorial. Το 40% των μετοχών του Memorial ανήκει στη CIA. Είναι το βασικό νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η CIA και η NSA για τους πράκτορές της. Περνάει λοιπόν ο Καραμαλής στο Memorial σχολαστικές εξετάσεις. Στις 18 Ιουλίου του 1974 τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο ο Kissinger, ο αρχηγός της DIA και ο στρατηγός Αλεξάνδρ Χέικ. Και οι τρεις έχουν πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι θετικά και έτσι εγκρίνεται ο Καραμαλής να γυρίσει στην Ελλάδα. Του αναλύουν με λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει όταν φτάσει στην Ελλάδα και υπογράφει ένα μνημόνιο με οδηγίες. Οι Αμερικάνοι είναι γενναιόδοροι και του προσφέρουν 130 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία του τα δίνει η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο. Τρεις ώρες αργότερα δηλώνει ο Kissinger η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική και ότι θεωρεί πιθανή την επάνωδο του Καραμαλή στην Ελλάδα, εάν βέβαια αυτό και είναι επιθυμία του ελληνικού λαού. Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ποια επιθυμία του ελληνικού λαού? Η κωμωδία σε όλο το μεγαλείο. Ο Καραμαλής επιστρέφει στο Παρίσι, προγραμματισμένος πλέον για τις 24 Ιουλίου του 1974, φτάνει στην Αθήνα. Εκεί γίνεται ένας παρθουρλισμός στο αεροδρόμιο, είναι κόσμος πολλής και κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Καραμαλή και ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολλοί μπερδεύουν το Γιωτόπουλο με το Λιάπη που είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι μέσα στο αεροπλάνο, είναι στη σκάλα στη φωτογραφία, είναι στη σκάλα και έχει διανύσει τη μισή απόσταση από τη σκάλα προς το έδαφος και πίσω του είναι ο Καραμαλής, δεν είναι ο Λιάπης, γιατί μπερδεύουν πολλοί το Γιωτόπουλο με το Λιάπη. Στις 8 Ιουνίου 1974, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ η οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου γευματίζει, χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος ζητάει να μιλήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μπράιαν Κρόουζερ της CIA. Ο Παπανδρέου ακούει προσεκτικά και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Yes, sir». Είπε στους δικούς του ότι την επόμενη νύχτα τον περίμενε μια σπουδαία συνάντηση και ανέθεσε στον εξαπορήτων του Μιχάλης Γιάγκα να κρατήσει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης για την πτήση των Next για Λονδίνο. Το ραντεβού ήταν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, όπου τον περίμεναν η Ρόμπερτ Μος, ο Βέρνορ Γουόλτερ, ο Φρανκ Καρλούτσι και ο Μπράιαν Κρόουζερ, όλοι πράκτορες της DIA και της NSA. Τον είχαν προειδεάσει ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και θετικό. Οι Αμερικάνοι πράκτορες τον ενημέρωσαν για την απόφαση της NSA να καταργήσει τη στρατιωτική χούντα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος στην εξουσία το Μάρτιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε τον Απρίλιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε μια έκτακτη συνάντηση στο Κέμπριτζ για να δούνε τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Παπαδόπουλο, τον οποίο και τον περίγυρό του, τον οποίο ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Η NSA εκτελούσε εντολές της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ. Οι πράκτορες της DIA και της NSA ενημέρωσαν τον Παπανδρέου ότι σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αντικαθιστούσε τους συνταγματάρχες της Χούντας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να προηγηθεί το πραξικόπημα στην Κύπρου και οι τουρκικές δυνάμεις θα καταλάβαιναν τα 2/5 της Κύπρου. Έτσι οι πολιτικοί που θα αντικαθιστούσαν τη Χούντα δεν θα ήταν χρεωμένοι τη διχοτόμηση της Κύπρου και θα κυβερνούσαν με τις ευλογίες του ελληνικού λαού. Τον πληροφόρησαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τον Καραμαλή. Θα αποδεχόταν τα τελεσμένα στην Κύπρο και θα εφάρμοζε στην πράξη όσα προβλέπονταν στα δύο σχετικά σχέδια, το Red One και το Red Two. Το πρώτο από αυτά θα κάλυπτε την περίοδο της παραμονής εκτός εξουσίας και το δεύτερο θα καθόριζε τις ενέργειες του Παπανδρέου στις οποίες έπρεπε να προβεί όταν θα διαδεχόταν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Θα ίδρυε νέο κόμμα, αυτό ήδη το ήξερα από την ίδρυση του ΠΑΚ, και γι' αυτό εισέπραξε από την James Manhattan Bank του David Rockefeller, πρόεδρου της Τριμελούς Επιτροπής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να βρίσκεται την επόμενη στις 9 το πρωί στη Μπύλη 3 του Ford Mid, στα κεντρικά γραφεία της NSA. Εκεί θα τον έπαιρναν οι πράκτορες και θα έπρεπε να περάσει έλεγχο, όπως και ο Καραμαλής, στο Memorial Hospital. Ήταν ακριβής το ραντεβού του στο Fort Meade. Εκεί τον περίμεναν οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Στρατηγικής της NSA, Ιαν Βαντράκεκ, και οι πράκτορες Κρούγκερ και Γόλτερ Βέρνορ. Εκεί το αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που θα αναλάμβανα. Αργότερα, στις 4 Αυγούστου του 1974, θα υπέγραφε το σχετικό έγγραφο των υποχρεώσεων του, όπως είχε κάνει και ο Καραμαλής, με τίτλο United States Officer Military Corporation, με την έδειξη απόδειξη και στοιχεία μυστικού πρωτοκόλλου Ford με NSA Παύλα ΟΣ 1158-29 του 1974, το οποίο θα περιλαμβάνει ακριβές οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν 11 παράγραφοι, μπορώ να τις στείλω γιατί τις έχω, αποδοχή στην κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα έκανε τίποτα όπως είχαν πει και στον Καραμαλή, ανοχή στην τρομοκρατία. Η CIA είχε ήδη από το 1970 να τη δημιουργία της 17 Νοέμβρη με βοήθεια της CIA και της DIA, θα βοηθούσε τη CIA και τη DIA στο εμπόριο όπλων και πολλά άλλα. Αλλά η 11η παράγραφος κατέληγε. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Brian Kruger, οι εταιρείες θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία νέου κινήματος. Αυτό το κείμενο έχουν διαγραφεί 3 λέξεις. Αναφέρεται η λέξη Αράμκο, έχουν διαγραφεί 2 λέξεις. Της Wall Street έχει διαγραφεί μια λέξη. Οι τράπεζες, Chase Manhattan Bank, υπογραφεί από κάτω στα ελληνικά και από κάτω Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι δύο, Καραμαλής και Παπανδρέου, ήξεραν για τη διχοτόμηση πολύ πριν γίνει. Πολύ πιθανόν ο Καραμαλής να είχε συναντηθεί με τον Ετσεβίτ στο Παρίσι πριν τα γεγονότα στην Κύπρο. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα τα ονόματα αυτών έχουν δοθεί σε δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, η οποία αναφέρεται στην περίοδο του... στη μακρά περίοδο από 41 μέχρι 74 και θα δούμε τη βιβλιογραφία. Το πρώτο βιβλίο το γράφει η Χριστίνα Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγός του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκδόθηκε το 1992. Το δεύτερο βιβλίο του Κώστα Μπαρμπή, «Τσακάλια και Ιένες της ελληνικής πολιτικής», 4 τόμοι. Του Θανάση Τριγά, «Οι παγκόσμιοι εντολοδότες και η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών», του Νίκου Βεργίδη που δολοφονήθηκε στην Πανεπιστημίου, «Η συνωμοσία της σιωπής», του Γκονζάλες Μάτα που ήταν πράκτορας Ισπανός της CIA και αυτομόλυσε, «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου», και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Δηλαδή 6 βιβλία από τα οποία πήρα πληροφορίες και ακούσατε αυτή την ενημέρωση. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω τις πηγές, γιατί μπορεί να αφιβάλλουν. Έτσι. Και πρέπει να, άμα βρείτε το βιβλίο της Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρτε το. Αλλά είναι πολύ σπάνιο γιατί έχει κάνει μόνο μια έκδοση. Του Νίκου Βεργίδη επίσης, «Η συνωμοσία της σιωπής», είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα και στο παρασκήνιο των πολιτικών. Η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών που αναφέρει τους Τριγά, που αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου», του Γκονζάλες Μάτα, τον οποίο κυνήγησε η CIA, λέει ακριβώς τις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Έτσι, «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου» αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Αυτό είναι ένα βιβλίο του Κούκουνα, ο οποίος νομίζω έχει πεθάνει. Δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, γιατί ήθελα να βρω μέχρι άλλα, με κάποια άλλα βιβλία που δεν τα βρίσκα και ήθελα να το συναντήσω, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Αυτό που άκουσες, Γρηγόρη, περιέχεται σε αυτά τα έξι βιβλία. Τα λέω αναλυτικά, γιατί πολλοί λένε ψεκασμένοι, όπως λένε και σε σένα, ψεκασμένοι,
0: ναι,
1: παραμυθάδες, έτσι. Και λέμε τις πηγές. Ας πάνε σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή από την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια της κατοχής εφοδιαζόταν όπλα από τη Ρέι Μεντάλ. Και μέχρι σήμερα από την ίδια εταιρεία εφοδιάζεται με όπλα η οποία ανήκει στον όμιλο Κρουπ. Ποτέ δεν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Όπως και ποτέ δεν έφυγε η Χούντα. Βλέπεις τα καμώματα του Μητσοτάκη, τι γίνεται τώρα, και λες είναι δημοκρατία αυτή. Ο Στέλιος Καζαντζίδης τα έχει πει όλα. Ποια δημοκρατία, λέει. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Σήμερα περνάμε σε μια φάση ψηφιακής δουλείας. Σιγά σιγά όμως. Κομμάτι κομμάτι. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε τα κομμάτια σιγά σιγά για να μην μας πέσουν βαριά. Έτσι. Θα γίνουν όλα ψηφιακά. Και με κύριο γνώρισμα την ψηφιακή ταυτότητα που σε λίγο θα πρέπει το 27 θα πρέπει να την έχουν πάρει όλοι. Και εκεί είναι ο προσωπικός αριθμός πάνω. Αυτό είναι το barcode μας. Πώς έχουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ barcode. Έχουμε και εμείς barcode που είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη. Έτσι, προϊόντα είμαστε. Οι εξουσιαστές, προϊόντα. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε με τα ακούγια των εξουσιαστών, μας αποσύρουν από την αγορά όπως αποσύρουν τα προϊόντα. Και τώρα που έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα που θα εφαρμοστεί το 2027 χωρίς να είναι νόμισμα, δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να μπορούν να μας αποκόπτουν εντελώς από την πρόσβαση στο χρήμα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ένα νόμο πριν από μια εβδομάδα την οικονομική πίστοση. Δηλαδή όποιος χρωστάει, όποιος, εμείς οι πολίτες και οι οικογένειές τους έχουμε μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6. Οι εταιρείες έχουν άλλη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Όποιος χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε του έτυχε μια ατυχία, θα του κόβει. Αν από το 6 κατέβει στο 5, στο 4, στο 3, θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό, και άμα κατέβει στο 2 θα σου κόβουν και την πρόσβαση στο χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τις εταιρείες. Γι' αυτό το νόμο δεν έχω δει καμιά μα καμιά αντίδραση. Μας τα παίρνουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει, γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε να γίνουμε ψηφιακοί σκλάβοι. Γιατί αυτό είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πληρώσεις μια υποχρέωσή σου. Δηλαδή δεν μπορεί να σου τύχει μια ατυχία στη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει δάνεια στο Πέραμα, στον Πειραιά, και κλείσαν τα ναυπηγεία στον Πέραμα και μείναν όλοι άνεργοι. Αν δεν πληρώσουν τα δάνειά τους αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο χρήμα, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο νερό, στο ρεύμα. Αυτό έχει περάσει Μητσοτάκης. Έτσι. Και είναι... Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν επακολούθησε καμιά αντίδραση. Καλά, δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τα έχει στρατολογήσει. Είναι ελεγχόμενα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά πού είναι το κουκουέ να διοργανώσει μια διαδήλωση. Πού είναι τα αριστερά κόμματα. Πού είναι τα δεξιά κόμματα να αντιδράσουν. Τίποτα, σιγή ηχθείως. Θα μας περάσουν την κοινωνική πίστοση ακριβώς όπως είναι στην Κίνα και θα μας αλυσοδέσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γρηγόρη. Στην άλλη εκπομπή θα πούμε για την ψηφιακή ταυτότητα και πώς μας αλυσοδένει για να καταλάβεις ακριβώς τι έρχεται. Εδώ οι ακροατές, τα σχόλιά τους, μας λένε ψεκασμένους, μυθομανείς και τέτοια. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω, έχω τις πηγές και αναφέρω τις πηγές από που τα βρήκα αυτά. Αναφέρω τις πηγές. Και έτσι δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο.
0: Τι εννοείς κάτι πολύ μεγάλο?
1: Εννοώ να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα. να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα το 27.
0: Και όχι μόνο το ψηφιακό νόμισμα, και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μα ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Έχει μιλήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αυτό το πορτοφόλι και το έχει αναλύσει. Και λέει ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι ο προσωπικός αριθμός, θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο να δεις τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δείχνεις την ψηφιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και να αναφέρεται η θέση σου ακριβώς, 13η κερκίδα νούμερο 8, για να μπεις μες στο γήπεδο. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Θα έχεις αρωτές στις πόρτες και δεν θα μπορείς να περάσεις και θα μας έχουν καταγράψει όλους. Και αν γίνονται επεισόδια και αυτοί τα θεωρούν επικίνδυνα, θα συλλαμβάνουν αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα σχήματα τα ψηφιακά, και εμείς είμαστε ακόμη στην εποχή την πρωτόγονη, στην εποχή των σπηλαίων. Και κοιτάμε πώς θα περάσουμε τη μέρα μας, πώς θα ρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όμως έρχονται πράγματα που μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα, ρε Δημήτρη. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, να συμφωνούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια αντίληψη στο να κατανοήσουν ότι αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε εύκολα.
1: Κοίτα, ήδη δημιουργεί. Ήδη δημιουργεί. Στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να καταλύουν τους ταμείες και να εφαρμόζουν ψηφιακά προγράμματα. Παίρνεις τα προϊόντα, σου χτυπάει τα σκανάρις, δίνεις την πιστωτική σου κάρτα ή τη χρεωστική, αφαιρεί το ποσό, το περνάει στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και φεύγει. Με μια ομάδα που ταξίδεψε στην Ισπανία, είχαν ταξιδέψει και δύο γνωστοί μου. Μπήκανε λοιπόν 5 άτομα σε ένα κατάστημα ρούχων, να ψωνίσουν ρούχα. Πήραν το καροτσάκι και τα αναβάλανε και τα αναβάσανε ακατάστατα πάλι. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα. Και όπως πηγαίνανε προς την έξοδο, ακατάστατα τα ρούχα που πάνε στο καροτσάκι, τους σκανάρανε. Χτύπαγε κρου. Και όταν φτάσανε στην έξοδο, παρότι τα ρούχα ήταν ακατάστατα εκεί πάνω, είχαν διαβάσει όλα τα ρούχα και τους ζήτησαν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας το ποσό. Δώσανε τα παιδιά την κάρτα και μεταφέρθηκε το συνολικό ποσό στο κατάστημα των ρούχων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Ο Κλάους Βαμπ έχει πει ότι η κοινωνική πίστοση που εφαρμόστηκε στην Κίνα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δύση. Και ήδη ο Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε μια οικονομική εμείς κοινωνική πίστοση. Έτσι, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά. Δεν πρέπει να μας δέρνει άγρια από την αρχή, γιατί θα αντιδράσουμε. Πρέπει να μας δίνει ένα χαδάκι, ένα μπατσάκι στο μάγουλο και να λέει βρε παλιόπαιδο, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που έρχονται. Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, για να τα χωνέψουμε. Γιατί όλα μαζί δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να ακούει και να αντιδρά. Πρέπει να σχηματίσουμε ομάδες σιγά σιγά, ο καθένας στην περιοχή του, και μετά όλες αυτές οι ομάδες να ενωθούν και να κάνουν ένα πλήθος που θα μπορεί να πει όχι στη δουλεία, στην ψηφιακή δουλεία. Έτσι, εδώ μας περάσανε μνημόνια μας περάσανε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, Γρηγόρη, το χρέος ήταν 126% του ΑΕΠ. Μετά τα τρία μνημόνια, μας λέγανε ότι μόνο με τα μνημόνια θα σωθούμε, μόνο είναι η μόνη μας σωτηρία. Μετά τα τρία μνημόνια, το χρέος ανέβηκε στα 210% του ΑΕΠ. Με τα μνημόνια. Και μας περάσανε σε μνημόνιο όταν το χρέος ήταν 126%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, πώς να σου πω, είναι κλόουν. Και παίζουν ένα θεατρικό εις βάρος μας. Και αν δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε πολλές

0: πριν κάνουμε την πράξη. Γιατί αυτή η κοινωνική πίστοση σε συλλαμβάνουν πριν κάνεις την πράξη. Άμα έχεις δει το Minority Report με τον Tom Cruise, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Η εταιρεία συνελάμβανε τους κακοποιούς πριν κάνουν την πράξη. Έτσι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Μας το περάσανε το νομοσχέδιο βράδυ και δεν είδα καμία κριτική, δεν είδα καμία κριτική ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις εφημερίδες. Έτσι, να αναλύουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία με 50 βουλευτές που δεν τους ψήφισε κανένας. Έτσι, τα δούμε τώρα βλέποντας και κάνοντας, αλλά θα έρθουν δύσκολες μέρες. Εμείς τους προειδοποιούμε από εδώ, όχι τους προειδοποιούμε, φοιτητική συζήτηση κάνουμε με τους ακροατές μας, γιατί είναι φίλοι μας, αφού μας ακούνε, είναι φίλοι μας κολλητοί. Και κάνουμε φιλική συζήτηση με τους ακροατές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν απόψεις πολύ πιο προχωρημένες από τους δυο μας. Έτσι, δεχόμαστε κάθε πρόταση και κάθε άποψη και τη συζητάμε. Γιατί αυτό είναι θέση αντίθεση σύνθεση. Θέση αντίθεση σύνθεση. Γιατί αυτό προάγει την κοινωνία. Οι συνομιλίες προάγουν την κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή που είναι ενημερωτική ακούει τους ακροατές της. Αν έχει κάποιος μια φαϊνή ιδέα θα τον παρακαλούσα να μας την πούνε. Δεν είμαστε παντογνώστες ούτε θεοί. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, γιατί θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής. Θα γεννηθούμε, θα μεγαλώσουμε και μετά θα πεθάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Είμαστε μέσα στον κύκλο, Γρηγόρη. Αλλά προσπαθούμε με τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, ειδικά με την αλληλεγγύη, να πάρουμε κοντά μας ανθρώπους ή να τους μάθουμε να σκεφτούνται λίγο διαφορετικά. Να σκέφτονται όλες τις πιθανότητες πιο προωθημένα. Και εγώ θέλω να ακούω τους ακροατές, όταν έχει εκπομπή με ακροατές, το γυρίζω αμέσως για να δω το επίπεδο καταρχάς του λαού και να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει βάλει φραγή σε όλες τις πόρτες που πάμε να ανοίξουμε. Έχει βάλει φραγή. Γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Όλους. Όλους μας παρακολουθούν. Μην νομίζεις ότι είμαστε ελεύθερης βοσκής. Μας παρακολουθούν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ό,τι λέμε, αυτή την εκπομπή φυσικά την παρακολουθούν. Έτσι όπως και όλο το Fox το παρακολουθούν. Τα ραδιόφωνα που δεν τους είναι αραστά τα παρακολουθούν. Και γενικά ζούμε σε μια ζωή, δεν έχουμε ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική μας ζωή έχει καταργηθεί, την έχουν καταργήσει. Η ιδιωτικότητά μας έχει πεθάνει. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρούμε και εμείς λοιπόν άκρες αντίστασης σε αυτή την επίθεση.
1: Έτσι.
0: Αυτό που κάνουμε είναι αντίσταση, δεν είναι επίθεση στο σύστημα. Το σύστημα μας πιέζει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, Γρηγόρη. Αλλά βλέπεις, εσύ παλεύεις όλη μέρα, 7-6 φορές τη βδομάδα βγάζεις τα πνευμόνια σου και το αποτέλεσμα ποιο είναι, Γρηγόρη μου, για πες.
1: Να με βρίζουν όλοι.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να με βρίζουν όλοι και να λένε που έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Σκέψου δηλαδή που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος. Που εγώ δεν πολιτεύομαι, το λέω. Σκέψου όμως που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος, τι θα γινόταν. Μπορεί και να... Και να μου κάνανε τώρα, που προσπαθούν να μου κάνουν υποθέσεις τις τελευταίες μέρες, αυτό το αποκαλύπτω σε σένα. Προσπαθούν να μου επιτεθούν κάποιοι άνθρωποι για αυτά που λέω. Και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό, διότι δεν είναι τυχαίες κάποιες ορολογίες που χρησιμοποιεί η κοινωνία τελικά. Αλλά είναι φοβερό το ότι δεν θέλουν να ακούγεται η αλήθεια. Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό γιατί οι γιαγιάδες μας λέγανε παραμύθια και είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε συνηθίσει τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, κοίτα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φτιάχνεται μέχρι τα 11 χρόνια. Αυτούς, ας αρέσει αυτούς τα παραμύθια, γιατί

0: γιατί συμφωνούν με τις προσδοκίες τους. Κάποιος προσδοκεί να είναι πλούσιος. Το παραμύθι ότι ο Μητσοτάκης θα σε κάνει πλούσιο συμφωνεί μαζί του. Και ο Μητσοτάκης μας τα έχει, κοντεύει να μας πάρει τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα να δώσει στους κατοίκους της. Τα έχουν φάει. Το 1981 όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, το ΝΑΤ των ναυτικών είχε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τότε πρόεδρος ήταν ο Νταϊφάς του Ολυμπιακού. Πήγε λοιπόν στον Παπανδρέου και του είπε, κύριε πρόεδρε, έχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια στο απόθεμα. Ο Παπανδρέου τον έδιωξε, έβαλε άλλους. Τότε ήταν νομίζω ο πρόεδρος ο Κατσιφάρας της ναυτιλίας. Τον διώξανε τον Νταϊφά και βάλανε άλλους να ελέγχουν και χαθήκαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από τον ΝΑΤ, που ήταν εισφορές των ναυτικών. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Έτσι. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς, είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μπει μέσα και έχουν πάρει τα λεφτά. Δυστυχώς μας πάνε σε μια διέξοδο. Μας πάνε σε μια διέξοδο που θέλοντας και εμείς θα την εμφανίσουν σαν λύση. Σαν λύση θα την εμφανίσουν, θα πούνε αυτοί νικά, όπως έγινε με τα μνημόνια. Θα πούμε στα μνημόνια για να σωθεί η οικονομία. Έχουμε πτωχεύσει, δεν είχαμε πτωχεύσει ποτέ.
1: Μες στο ψέμα, αυτό που έλεγα προχθές το άκουγες, που έλεγα ότι όσοι έχουν πει ψέματα, ή όχι, όσοι λένε ψέματα, να το θέσω σωστά, όσοι λένε ψέματα σε δημόσιο λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί η κοινωνία να σωθεί.
0: Να τους τιμωρήσει ποιος?
1: Κάποιος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή πρέπει να τιμωρήσει.
0: Η χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Κοίτα, εγώ είχα φίλο ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο. Θα σου πω ιδιωτικά ποιος ήταν. Έχει πεθάνει τώρα. Και μου λέγε, Δημήτρη, εγώ δεν κάνω δίκη αν δεν έχω στην έδρα πρόεδρο δικό μου. Πώς ακριβώς άπανε με τη δικαιοσύνη?
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλά. Έλα. Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολα Καρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Ωραίο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά. Μία με τέσσερις. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: αέριο που έρωτας χτυπά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

μετά Κρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Ρηγματάκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μία εβδομάδα χωρίς ρήγμα καρδιάς είναι βαρύ, όσο και να το πεις. Εμείς εδώ, ξανά, όπως κάθε Τετάρτη, εκτός την προηγούμενη, 8 με 10 το βράδυ, ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη στο 95,8, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, Flash News

Και σήμερα εδώ, όπως λέει και ο Αργυρός, οι καμπάνες θα χτυπάνε, για εσένα τραγουδάνε. Είμαστε εδώ και σήμερα να συζητήσουμε για διάφορα θέματα, για πάρα πολύ σημαντικές έρευνες που έχω ψάξει και έχω βρει για εσάς, για ένα θέμα που καίει και έχει κάψει και θα κάψει πολλούς, και για φυσικά για εσάς παρέα με μένα στο 281-30-24-565, γιατί σήμερα αυτό το θέμα δεν γίνεται να το σχολιάσω μόνη μου. Θέλω τη βοήθειά σας. Και στο Viber 6999-63-0033 για να μιλήσουμε για μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Θα με παντρευτείς?

Εδώ λοιπόν, Ρήγμα Καρδιάς 95,8 κάθε Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ. Και σήμερα μια βροχερή έτσι μέρα καλοκαιριού θα πω εγώ, γιατί έχουμε ακόμα 23 Σεπτέμβρη, έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό και για μπάνια ακόμα και για καλύτερες μέρες. Φυσικά θα φτιάξει ο καιρός και θα ξαναβγούμε στις παραλίες. Στην Κρήτη έτσι και αλλιώς μένουμε, αλλά και για όλους αυτούς που μας ακούνε εκτός Κρήτης και εκτός Ηρακλείου, που από τους 5 έτσι δυνατά και δυναμικά και με πολύ ευχαρίστηση έχω καταλάβει και έχω αφουγκραστεί τον παλμό αυτής της πόλης, έχουν γίνει μπορεί και 10 οι ακροατές από το Ηράκλειο και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, πετάω στα σύννεφα. Όμως μας ακούνε σίγουρα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαιρετισμούς σε όλους, την αγάπη μας. Θα σας πούμε και αναφορικά και μέσα στο δύο ώρα αυτό της εκπομπής. Φυσικά, αν τώρα μόλις άνοιξε τα DEX και έβαλες 95,8 ή αν πάτησες το link και μας ακούς από το ίντερνετ, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που καίει και έχει κάψει πολύ κόσμο και φυσικά είναι αυτές οι τέσσερις λεξούλες, τέσσερις μαζί με το ναι ή το όχι. Θα με παντρευτείς, αν το έχεις ακούσει, αν περιμένεις να το ακούσεις, αν θες να το ακούσεις, αν δεν θες να το ακούσεις, αν σε πειράζει και σε ενοχλεί και σε τρομάζει ακόμα και η σκέψη να το ακούσεις κάποια στιγμή, είσαι εδώ και είναι το κατάλληλο μέρος. Welcome baby. Εδώ πέρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις μπορεί κάποιος να χωρέσει ολόκληρη του τη ζωή. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά και αυτή την πλευρά θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί εδώ είμαστε της ανατροπής φυσικά. Εννοείται και χαιρόμαστε για όλους αυτούς τους γάμους που έχουμε πάει, μας έχουν καλέσει, έχουμε παρευρεθεί. Εγώ προσωπικά κάθε καλοκαίρι, μη σου πω κάθε χρόνο, πάω σε έτσι 700-800 γάμους. Εσύ σε πόσους έχεις πάει φέτος? Και μπράβο σας, συγχαρητήρια να ζήσετε καλά στέφανα βίων ανθόσπαρτων. Αλλά αυτό είναι λίγο boring. Εμείς εδώ δεν είμαστε για αυτά. Είμαστε για την άλλη πλευρά. Για αυτή την πλευρά που δεν πήγε τόσο πολύ καλά, δεν πήγε όσο την έχουμε φανταστεί, δεν πήγε έτσι όπως την είχε ονειρευτεί η κάθε όμορφη ύπαρξη που της έγινε αυτή η πρόταση. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις που το δαχτυλίδι έπεσε, που κάποιος το ήξερε, που κάποιος δεν το είπε, που κάποιος περίμενε τον ναι και δεν το έλαβε ποτέ, που κάποιος έφυγε, που κάποιος δεν εμφανίστηκε. Και σήμερα εδώ πέρα φυσικά, μαζί με όλα αυτά που έχω ακούσει αυτή την εβδομάδα από δικές σας ιστορίες, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως θα ακούσουμε και πάρα πολύ ωραία μουσική. Ο υπεύθυνος παραγωγής μουσικής Βίτα είναι εδώ μαζί μας. Έχει κάνει τρομερή δουλειά. Έχουμε από όλα τα γούστα, από όλα έχει ο Μπαξές. Πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Γερμανό, Σκλάβο σου για πάντα. Γιατί να σας πω κάτι που διάβασα και πάρα πολύ μου άρεσε. Το ξέρετε ότι 30% των αποτυχημένων προτάσεων γάμων, αυτές δηλαδή οι προτάσεις γάμου που κάποιος τις έκανε γλυκούλης, που θέλω να τον πάρω μια αγκαλιά και η κοπέλα απέναντι ή ο άντρας απέναντι είπε το περιβόητο όχι, 30% αυτών των αποτυχημένων λοιπόν προτάσεων γάμου έχουν καταγεγραφεί ότι συνέχισαν τη σχέση. Συνεχίστηκε η σχέση μετά και ίσως και μακροχρόνια. Δεν πειράζει που μπορεί να είπαμε όχι, παιδιά, συνεχίζεται. Το θέμα είναι να θέλει νύφη και ο γαμπρός και ας μην γίνει ποτέ γάμος. Πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Γερμανό, Σκλάβος για πάντα, και επιστρέφουμε να συζητήσουμε με πάρα πολύ καυτό θέμα.

Κάπου εδώ λοιπόν ξεκινάει το σημερινό ρήγμα καρδιάς. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αποτυχημένες προτάσεις γάμου. Για αποτυχημένες πρώτες αρχές μιας κοινής πορείας, ή μπορεί και όχι. Για αυτές τις αστείες, τις άβολες, τις τραγικές κάποιες φορές καταστάσεις που έχουν έρθει και έχουν ανατρέψει τα πάντα. Αυτό το ναι που άργησε και εν τέλει δεν έγινε ποτέ. Αυτός ο γάμος που εν τέλει είχες ονειρευτεί αλλά εν τέλει ποτέ δεν προχώρησε. Αυτό που τέλος πάντων κοιτάς πίσω το χρόνο και λες ευτυχώς που τότε δεν είπα ναι. Για αυτές θα μιλήσουμε, γιατί αυτό που είσαι σήμερα σε έχει κάνει όλη αυτή η πορεία που έχεις διανύσει. Οπότε πάμε να θυμηθούμε πράγματα που μας έχουν εξιστορήσει άνθρωποι στην περίοδο αυτή, σε εβδομάδες. Και σε κάποιες έχω κλάψει, σε κάποιες έχω γελάσει, σε κάποιες έχω πει Παναγία μου. Και πάμε μαζί, θα τα συζητήσουμε μαζί, να δείτε κι εσείς τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Μην νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι σε μια ωραία σχέση που όλα γύρω σου είναι με ροδοπέταλα φτιαγμένα, έτσι το βιώνουν όλοι. Όχι. Όμως μέσα σε αυτό το σημείο να πω ότι συνάντησα σε αυτή τη μία εβδομάδα που κάνω αυτή την έρευνα δύο ζευγάρια που μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα ζευγάρι ήταν κάτι άνθρωποι που εκεί που κάναμε ένα ραντεβού για δουλειά μου λένε Ελί, σε τρεις μέρες συγγνώμη από τώρα έχουμε πέτειο γάμου. Λέω αλήθεια? Μπράβο, πόσο καιρό? Και ξέρετε τι μου είπαν, παιδιά? 60 χρόνια. 60 χρόνια. Απίστευτο, ασύλληπτο, 60 χρόνια γάμου. Και ένα άλλο ζευγάρι που είναι μαζί 47 χρόνια, και μου έδειχνε η κυρία σήμερα την τούρτα που έκανε δώρο στα γενέθλιά του και του έγραψε πάνω: είσαι το καλύτερο κομμάτι στο βιογραφικό μου. Και λέει ότι την έφερα στα γενέθλιά του, από πίσω έπαιζε το βιογραφικό, λέει, του Οικονομόπουλου. Είναι μαζί 47 χρόνια. Λέω μπράβο κύριε Μαρία. Αυτά είναι. Πάμε να ακούσουμε, πες το ξανά, Αναβίση, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερνώ στον μουσικό παραγωγό της εκπομπής που μου λέει εννοείται θα βάλεις κοντολάζο. Αν το λες αυτό αγάπη,

Γιατί πολλές φορές, ρηγματάκια μου, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, η ζωή ξέρει καλύτερα που σε πάει. Και μπορεί κάποιες φορές να πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνω αυτό, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, το ένστικτό μου τι μου λέει. Είναι μια στιγμή που πονάει. Μπορεί να σε κάνει να ντραπείς, μπορεί να αισθάνεσαι ότι καταστρέφεται το όνειρό σου. Όμως η ζωή ξέρει καλύτερα και καλό είναι να την εμπιστευόμαστε. Όταν, να θυμάστε ότι όταν πέσουν τα φώτα, όταν τελειώσουν τα πάρτι, όταν τελειώσουν οι χαραές και τα πανηγύρια, το βασικό πράγμα που θέλουμε όλοι είναι να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε αληθινά και στα άσχημα και στα δύσκολα και στους ακουμούς και στις καταστάσεις που βγαίνουμε εκτός ορίων. Και τότε αυτό είναι πιο σημαντικό. Οπότε τα υπόλοιπα βρίσκονται καμιά φορά με τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.

Παιδιά, εγώ για ακόμα μια φορά σε αυτήν την εκπομπή περνάω τέλεια. Αυτή η εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε και που ακούτε Ρήγμα Καρδιάς και στέλνετε μηνύματα και γράφετε τις σκέψεις σας και μου λέτε όλες αυτές τις ιστορίες που θα μοιραστώ μαζί σας τώρα. Περνάω τέλεια, αλήθεια. Θέλω να μου στείλετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια και επίσης να μου πείτε ποια είναι η αποτυχημένη πρόταση γάμου που έχετε βιώσει, αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, ή που έχετε ζήσει στο φιλικό σου περιβάλλον και τη θυμάστε και γελάτε και λέτε πω ρε φίλε τι έγινε τότε, θυμάσαι? Γιατί αυτό που συζητούσα και σήμερα με τη φίλη μου τη Γιούλη είναι ότι παιδιά πρέπει να υπάρχει content στη ζωή μας, πρέπει να γίνονται πράγματα. Η ζωή είναι γεμάτη με εμπειρίες και αναμνήσεις που τη ζεις και τις θυμάσαι και τις λες. Δεν γίνεται να είσαι μέσα στο σπίτι, μέσα στους τέσσερις τοίχους, να μην κάνεις τίποτα και να είναι αυτή η ζωή που έχεις επιλέξει. Όχι. Και αν δεν γίνεται τίποτα στη ζωή σου, βγες έξω, μίλα, ζήσε και δημιούργησε καταστάσεις. Έτσι. Μόνο έτσι γίνεται. Αλλιώς δεν πάει πουθενά. Θα ήμασταν πεθαμένοι. Θα ήμασταν boring, βαρετή. Όχι, εμείς θέλουμε ζωή, θέλουμε να ξεκυλίζει ενέργεια το κάθε τι, ακόμα και αν πάνε όλα χάλια, αν πάνε όλα στραβά. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί αλλιώς πώς θα κάναμε εκπομπή, τι θέματα θα είχαμε να συζητήσουμε? Οπότε, πάμε λίγο σήμερα στα δικά μας. Ποια είναι η πιο αποτυχημένη πρόταση γάμου που έχετε βιώσει ή έχετε ζήσει? Στείλτε μου μήνυμα στο 6999-63-00-33 στο Viber. Αν έχετε μια όμορφη ιστορία πρότασης γάμου που επίσης θέλετε να μοιραστείτε, οκ, okay, περνάει. Κάτι θα έχετε να θυμηθείτε, κάποιο ευτράπελο συνήθως γίνεται όταν όλα πάνε έτσι όπως τα έχεις υπολογίσει, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Οπότε στείλ το, μοιράσου το άμα θες. Πάρε μας τηλέφωνο στο 281-30-24-565 αν θες να το πεις και να μιλήσουμε μαζί τηλεφωνικά. Και επίσης να ξέρετε ότι μπορείτε να μας στείλετε το τηλέφωνο του κολλητού, του άντρε, του αγαπητικού, του ερωμένου, του φίλου, του συνάδελφου, του συντρόφου, της μάνας, του πατέρα και να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε. Αν ας πούμε π.χ. λέω εγώ τώρα, έχετε ένα φίλο που έχει κάνει μια αποτυχημένη πρόταση γάμου, αλλά αυτός δεν ξέρει ότι εμείς το ξέρουμε, μπορείτε να μου στείλετε το τηλέφωνο και να τον πάρω εγώ και να τον ρωτήσω. Και έτσι να βγει στον αέρα και να το μάθουμε και οι υπόλοιποι. Οπότε, ξανά εδώ, Ρήγμα Καρδιάς, γιατί αυτό το Ρήγμα Καρδιάς είναι για εσάς και για μένα και για όλους μας. Να λέμε τις σκέψεις μας και να νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι, ρε παιδιά, χωρίς πολλά πολλά. Να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και αν τώρα, καθώς μιλάμε εδώ και καθώς ακούς τα τραγούδια, κάποιον σκέφτεσαι, στείλτε ένα μηνυματάκι, πάρτε ένα τηλέφωνο, ακόμα και αυτό, ένα μπουστάρισμα για να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι. Πες το καθαρά, με θέλεις?

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη σε κάποιες πολύ καλές μου φίλες που εντάξει δεν ξέρω να ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή επειδή δουλεύουν, αλλά ακούστε.

0: Παιδιά, εντάξει, αυτό το τραγούδι δεν ξέρω καν πού το βρήκα. Γεια σου Μαρία Ζούκα, δεν παντρεύομαι, απίστευτο. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα που βγαίνει τώρα στον αέρα, έχω να σας πω μια ιστορία, άκλα. Πω, τι έχω ακούσει. Πάμε σε εσάς όμως, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, ακούμε Ρήγμα κάθε Τετάρτη, φανατικοί ακροατές.
0: Μ' αρέσει. Από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Είσαι στο top 10, να ξέρεις.
1: Το Ηράκλειο της Κρήτης και όλα τα σχολεία του νομού ακούνε Ρήγμα Καρδιάς. Γιατί αγαπάμε Έλλη Κωστάκη.
0: Πω, πεθαίνω, πεθαίνω.
1: Και τρελαινόμαστε για το θέματά σου, Έλλη. Και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα σε στηρίζει.
0: Αχ, ευχαριστώ, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει μπει μες στην καρδιά μου, να ξέρετε. Πάρα πολύ δυναμικά η εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Ναι, η εκπαιδευτική κοινότητα τρελαίνεται για τέτοια θέματα μετά τις 8 το βράδυ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι θέλουμε κάπως να απελευθερώσουμε το είναι μας.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε και σε τι φάση είσαι?
1: Με λένε Μάρα.
0: Τέλεια. Να σε μάθει και ο κόσμος, γιατί είσαι fan club, αλλά πρέπει να μάθει. Μπορείς να μας αφήσεις μετά Instagram. Α, δεν ξέρω, είσαι παντρεμένη, ελεύθερη, τι είσαι?
1: Είμαι παντρεμένη.
0: Α, μην μας αφήσεις.
1: Έχω και ένα παιδί.
0: Τέλεια.
1: Και είμαι σε μία φάση καλή, θα πω.
0: Μ' αρέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις λοιπόν αποτυχημένη πρόταση γάμου, έχεις επιτυχημένη πρόταση.
1: Εγώ τώρα ήμουν γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, γιατί ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές τη δική μου εμπειρία.
0: Σωστό, τέλεια.
1: Εγώ ήμουν ένα κορίτσι που ήμουν πολύ πριγκίπισσα και πολύ, το είχα στο μυαλό μου πολύ ροζ την πρόταση γάμου και πάρα πολύ ρομαντική και με δείπνα και κεριά και με όλα αυτά.
0: Και με άσπρα άλογα και να γονατίσει και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Αυτά όλα βέβαια πριν το γάμο, έτσι, ωραία. Οπότε περίμενα μια τέτοια ανάλογη πρόταση γάμου. Η πρόταση γάμου όμως δεν είχε καμία σχέση με αυτό που φανταζόμουν, γιατί ο καλός μου αποφάσισε την ώρα που ξεφούρνιζα ένα σουφλέ σπανάκι που του αρέσει πάρα πολύ και το κάνω και πάρα πολύ ωραίο.
0: Το κάνεις πολύ ωραίο, μπράβο.
1: Την ώρα που ήμουνα με τις πιτζάμες μου, με το μαλλί κλάμερ, γυαλιά μοιοπίας, μεστά μοιοπία και παντόφλα γούνινη.
0: Χειμώνα, μια χαρά.
1: Ναι, αποφάσισε ο καλός μου την ώρα που ξεφούρνιζα το σουφλέ σπανάκι να μου δώσει το δαχτυλίδι από πίσω μου και να μου πει: «Θες να μου φτιάχνεις σουφλές πανάκι για πάντα?»
0: Ωχ, Θεέ!
1: Και εγώ του λέω: «Πας καλά, παιδί μου!» Πάνω εκείνη την ώρα το σουφλέ. Δηλαδή, κανόνισε τουλάχιστον να είμαστε σε μια, στο σπίτι, σε μια ωραία κατάσταση. Και μου λέει: «Όχι, εγώ ήθελα πάνω αυτή την ώρα στο σουφλέ, την ώρα που το
0: τότε του βγήκε. Και σου έφερε δαχτυλίδι. Σου έδωσε δαχτυλίδι.
1: Ναι, κανονικά. Αφού δεν το έβαλε μέσα στο σουφλέ,
0: πραγματικά. Έχω δει ένα βιντεάκι που άλλο το έβαλε μέσα στο μπέργκερ που έτρωγε με την κοπέλα του σε ένα εστιατόριο. Και εν τέλει τέλειωσε αυτή το μπέργκερ και δεν του είπε τίποτα. Και αυτό μετά είχε. Δεν κατάλαβε. Και εν τέλει άλλη το είχε καταπιεί.
1: Αυτό είναι δύσκολο. οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Έλλη μου, έγινε αυτή η πρόταση γάμου.
0: Είπε το ναι.
1: Πολύ. Το ναι, το είπα μετά από 2 ώρες. Γιατί το έλεγα: «Πας καλά». Αυτή ήταν η φράση μου. «Πας καλά, άνθρωπε μου, ας πούμε. Τι κάνεις τώρα?» Οπότε μου λέει: «Τι εννοείς τι κάνω? Αυτός είμαι, ξέρω εγώ, έτσι τη φαντάστηκα. Αλλά έτσι φαντάστηκε στην πρόταση γάμου, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένα ταξίδι, ένα κάτι, τι τέλος πάντων».
0: Ήταν λίγο ανατρεπτικό, δεν είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, ήταν μη αναμενόμενο.
0: Ήταν μη αναμενόμενο, πολύ σωστό.
1: Δεν μπορούσα να αρνηθώ γιατί ήμουν ήδη έγκυος στο παιδάκι μου. Οπότε...
0: Κάτσε, σε έπιασε λίγο.
1: Δεν είχε επιστροφή η απάντηση και είμαστε παντρεμένοι. Αλλά έχω να το λέω πια για αυτή την πρόταση γάμου.
0: Μετά δε σου... Λοιπόν, άκου, όλα φτιάχνουν, Μάρα μου, σε αυτή τη ζωή. Γιατί αυτή η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές, αλλά εμείς κινούμε τα νήματα με τις αποφάσεις μας. Άρα, εφόσον είναι πρώτη. Απόπειρα, θα πω, πρότασης γάμου, πήγε λίγο fail, εντάξει, okay, αλλά δεν είχε πολύ μεγάλη έτσι φαντασία. Θα του πεις, έλα σου πω, την επόμενη φορά, στα 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε μαζί.
1: 16.
0: Μια χαρά κοντοζυγώνεται στα 20. Μια χρυσή 20ετία που θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι ή δεν ξέρω τι, τέλος πάντων event,
1: ναι,
0: για να το γιορτάσετε. Αλλά
1: ναι,
0: ας μην μακρηγορούμε και τόσο. 16 χρόνια στα 17, που είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός πυλώνας. Τα 17, ναι, το λένε όλες οι έρευνες. Τα 17 χρόνια είναι
1: 17
0: πάρα πολύ σημαντικά. Mm. Ναι. Να σου κάνει μία φαντασμαγορική πρόταση γάμου.
1: Έλλη μου, κοίταξε.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο εγώ. Μήπως να μου πεις το τηλέφωνο, ότι τον πάρω τηλέφωνο έτσι τυχαία.
1: Αφήσουμε τα πράγματα στην ανάμνηση στο σουφλέ. Χρειάζεται να ανοιχτούν. Μια χαρά είμαστε και έτσι. Παρ' όλα αυτά, όμως δεν μπορούσε να γίνει μια κρούση, ας πούμε, να, όχι για πρόταση, αλλά πάμε κάπου, ξέρω. Δεν ξέρω. Αν μπορεί το ρήγμα να επέμβει σε κάποιες επιλογές, δεν ξέρω.
0: Εγώ μπορώ να επέμβω παντού, ό,τι μου πείτε κάνω. Είμαι εδώ για σας, να ξέρετε.
1: Το ξέρουμε, Έλλη μου, μα γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε σε σένα.
0: Μια χαρά, τέλεια. Θα το έχω στα υπόψη μου αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: εγώ
0: Μάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να έχεις μια τέλεια εσύ πρόταση γάμου.
0: Ναι.
1: Να μην είναι καθόλου αποτυχημένη στη ζωή σου και να είναι μια βασικά όπως δεν τη φαντάζεσαι.
0: Εγώ έχω ήδη μια πρόταση γάμου όταν ήμουν, νομίζω, 14 χρονών. Από τον Γιώργο το Βουβουλάκη που με ακούει και στην εκπομπή. Γεια σου, Γιώργο, αν με ακούς. Και κάναμε κριτικά και χορεύαμε στο σχολείο το δημοτικό. Δημοτικό, πας 14 χρονών, δεν ξέρω. Θυμάμαι. Νομίζω ήταν Τετάρτη Δημοτικού όμως. Τετάρτη Δημοτικού ήμουν εγώ. Δεν ξέρω πόσο χρονών.
1: Άρα ήσουν 10 χρονών.
0: 10 χρονών ήμουνα και μου είπε ότι θέλει να μου παντρευτεί. Το παιδί μου, από τότε δεν μου έχει ξαναπεί άνθρωπος γεννημένος ότι θέλει να μου παντρευτεί, αλλά δεν πειράζει. Μία είναι σημαντική. Τουλάχιστον μία στη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά αποτυχημένη δεν ήταν.
0: Δεν ήταν γιατί... αποτυχημένη. Βέβαια, εγώ δεν του είχα πει ναι, αλλά εντάξει. Ότι είναι.
1: Εγώ εύχομαι η πρόταση γάμου που θα σου γίνει να είναι όπως δεν τη φαντάζεσαι και να μην είναι αποτυχημένη.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Η ζωή ξέρει καλύτερα. Εμείς πάμε σε Δέσποινα Βανδύ. Σ' αγαπάω και δεν είμαι καλά. Και δεν πάω καλά. Γιατί οριακά δεν πάμε καλά. Και σήμερα ρωτάω ένα φίλο μου. Εσύ, αυτή πάει καλά που μου έδωσε το τηλέφωνο της να της μιλήσω και μου λέει: να σου πω, εσύ ξέρεις κανέναν που να πηγαίνει καλά? Γιατί άμα ξέρεις, να σου πω εντάξει. Και του λέω εγώ. Και μου λέει: καλά, εντάξει. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Αλλά δεν νομίζω ότι γενικά ο κόσμος πάει πολύ καλά. Οπότε σε αγαπάω και δεν πάω καλά. Δεν πειράζει. Δες την Αβανδύ. Και μετά θέλω, μην κλείσεις, να μου πεις το αγαπημένο τραγούδι να το βάλουμε μετά, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με πίτσα Παπαδοπούλου, γιατί θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά, ό,τι και να αποφασίσετε καλό είναι, παιδιά. Και αν έχετε πει το ναι, και αν έχετε πει το όχι, και αν γενικά στη ζωή σας κάνετε ό,τι σας αρέσει τελικά. Πίτσα Παπαδοπούλου, και φυσικά η πίτσα είναι στην Κρήτη. Θα είναι βασικά στην Κρήτη, Σάββατο και Κυριακή. Και ελπίζω και εύχομαι να τη δω και από κοντά, γιατί αυτή η φωνή σε ανατριχιάζει και μόνο που την ακούς. Πάμε να την ευχαριστηθούμε. Πίτσα

Θέλω να αφιερώσω όλη την εκπομπή και τα παλιά αυτά ωραία τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και Άντζελα Δημητρίου, σε όλο το ΕΚΑΒ, στους διασώστες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή μέσα από τα στενοφόρα. Ρίγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη μέσα στο στενοφόρο. Γεια σου μάνα, γεια σου ΕΚΑΒ, φιλιά πολλά σε όλους.

Κάπως έτσι περνάμε στον Άγγελο Διονυσίου και το τραγούδι Ποσυνείδητο, γιατί αυτό το τραγούδι το έχω ακούσει κι εγώ και το αφιερώνω με πολύ αγάπη στη Δέσποινα που έχει φάει κόλλημα από το πρωί να το αφιερώσει όπου θέλει. Βίτα, ακούς? Και εκτός από αυτό το αφιερώνω και σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή και μου στέλνουν βιντεάκια. Γεια σου Έλληνα που είσαι στο δρόμο, στην Αλεξάνδρα που με ακούει με το Μινά, στην Μπόπη που μας ακούει από το γυμναστήριο, στη Μάρα που πήρε και τηλέφωνο, στη Μαρία, στην Κατερίνα και σε όλους όσους ακούνε Ρήγμα Καρδιάς 95,8 κάθε Τετάρτη 8 με 10.

μην είναι όχι στη σχέση. Να είναι ναι στη σχέση, αλλά όχι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή σε κάτι πιο σοβαρό, σε κάτι που σε αγχώνει, σε κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις, να μην το θες εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Είναι οκ. Okay. Και είναι οκ. Okay αυτό. Μπορεί να θες και να αγαπάς κάποιον, αλλά να μην είσαι σίγουρος ή αυτό να σε αγχώνει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μου έστειλε μια ακροάτρια και πραγματικά είναι λίγο διφορούμενη. Γιατί? Γιατί ενώ μια χαρά της έκανε πρόταση γάμου το αγόρι της και μάλιστα το σκεφτόταν για πάρα πολύ καιρό και το είχε πει σε φίλους, σε γνωστούς και τα λοιπά και σκεφτόταν πώς να το κάνει και μπύρι και δεν το έκανε πάνω από ένα σουφλέ σπανάκι, το έκανε σε ένα ταξίδι, όπως μας έλεγε πριν η Μάρα ότι θα ήθελε, πάρα πολύ ωραία, ειδηλιακά. Εντάξει, βέβαια, λίγο περίεργα κι αυτός, δηλαδή βρε αγάπες μου, okay, εγώ το ακούω ότι είναι λίγο ζώρικο το κομμάτι του να σκεφτείς κάτι φαντασμογορικό, απλά από το φαντασμογορικό μέχρι το κοιμάμαι στο κρεβάτι και απλά ανοίγω ένα κουτάκι, έχει μια απόκληση. Δηλαδή ταξίδι πήγατε. Τέλος πάντων, okay, προχωράμε. Της έκανε λοιπόν την πρόταση γάμου, είπε το ναι, τι ωραία, τι καλά. Μετά από κάποιους μήνες, σε ένα άλλο ταξίδι που τσακώθηκαν και που γενικά δεν τα πήγαν πολύ καλά, της είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν εν τέλει θέλω να κάνουμε αυτό το γάμο και αν εν τέλει θέλω να σε παντρευτώ. Και το άφησαν εκεί. Εν τέλει αυτός είχε πάρει έτσι και το δαχτυλίδι για να το μικρύνει, οπότε οκ, okay, δεν το είχε έτσι και το δαχτυλίδι αυτή. Αλλά μετά από λίγο καιρό, όταν γύρισαν από το ταξίδι, της ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του και της είπε ότι δεν το εννοούσα. Και εν τέλει θέλω να σε παντρευτώ. Και ειδού τώρα το ερώτημα, έρχομαι εγώ εδώ και λέω, βρε αγάπες μου, γιατί να πρέπει να πιεστείς, γιατί να πρέπει να σου βγει μπούμεραγκ? Ξέρετε ότι 8 στους 10 που πάνε για γάμο, την προετοιμασία του γάμου, τους εν τέλει τσακώνται και μπορεί και να χωρίσουν, 8 στα 10 ζευγάρια, από την πίεση που τους προκαλεί αυτό το πράγμα και δεν μπορούν να το αντέξουν. Οπότε γιατί να γίνει όλο αυτό? Θέλω κάποιος τεκμηριωμένο να βγει και να μου πει γι' αυτό το λόγο, έτσι πρέπει, έτσι μας έχουν μάθει, αυτό λέει η κοινωνία. Δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα αναγκαστικό και τίποτα δεν υπάρχει σε νόμο γραμμένο που να πρέπει να σε κάνει να πιέζεσαι για τη δικιά σου σχέση και για τη δικιά σου ζωή. Όχι, ό,τι νιώθεις, όποτε το νιώθεις και αν το νιώσεις. Και αν δεν το νιώσεις δεν πειράζει. Αν είστε καλά και αν περνάτε καλά μαζί και να μην παντρευτείτε ποτέ, σαν παντρεμένοι θα είστε. Από το να παντρευτείτε και να χωρίσετε μετά, γιατί σας ζόρισε ο γάμος. Όλα καλά. Εμείς πάμε να ακούσουμε Ρένα Κουμιώτη, Αγαπιόμασταν σου λέω, Αγαπιόμασταν. Και ακούστε το με νόημα αυτό το τραγούδι, γιατί εμένα πολύ με προβλημάτισε η συγκεκριμένη ιστορία. Και δεν είμαι σίγουρη αν εν τέλει ο γάμος θα κάνει καλό ή κακό σε αυτή την όμορφη σχέση.

0: Πάμε σε εσάς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Να ρωτήσω, έχω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση για εσάς. Από καλά. Ένα φίλο σας. Κάνουμε μια έρευνα για αποτυχημένες προτάσεις γάμου. Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
1: Έχω κάνει εγώ στο παρελθόν, όταν ήμουν πιο μικρός βέβαια.
0: Ναι, για πες.
1: Στο νησί της Σαντορίνης.
0: Mm-hmm.
1: Ονάτισα ένα δαχτυλίδι όμως 20 ευρώ, αναγκαστικά. Γιατί ήταν μια έτσι αυθόρμητη στιγμή. Κατάφερα να την κερδίσω πίσω την κοπέλα, αλλά τελικά δεν την παντρεύτηκα. Παντρεύτηκε άλλον, οπότε.
0: Παντρεύτηκε άλλον. Κάτσε, περίμενε, έχω πολλά ερωτηματικά. Εσύ γιατί έκανες πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 20 ευρώ? Εκείνη την ώρα σου βγήκε?
1: Έκανα την προεργασία.
0: Α,
1: τα πολλά λεφτά ήθελα να τα ρίξω πιο μετά.
0: Να είσαι σίγουρος, να πάρεις το ναι και μετά να επενδύσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μ' αρέσει, επενδυτικό μυαλό, μην πας με ρίσκο. Okay. Και εν τέλει μετά αυτή γιατί παντρεύτηκε άλλον?
1: Γιατί δεν έπαιξα σωστά τα χαρτιά μου και ατύχησα, να το πω έτσι.
0: Έμεινε στο 20 ευρώ ή εν τέλει δεν έκανε την επένδυση?
1: Δεν έκανα την επένδυση τελικά, δεν πρόλαβα.
0: Δεν
1: πρόλαβε άλλο.
0: Ναι! Αμάν και αυτή τι ήταν, το 10ο καλό, μπράβο.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ζωή συνεχίζεται όμως.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Εσύ από εκεί και μετά πήρες θάρρος να ξανακάνεις πρόταση γάμου?
1: Ακόμα όχι, αλλά θα βρεθεί τυχερή κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Στην επόμενη θα κάνεις πάλι, θα παίξεις με το ίδιο πλάνο?
1: Την επόμενη πολλαπλασίασε το 20 με το 100.
0: Τι λες ρε εσύ?
1: Προετοιμάζομαι γι' αυτό.
0: Δουλεύεις σκληρά να υποθέσω.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία, τέλεια. Πώς σε λένε και πού βρίσκεις αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινά μια ταινία, στο κινηματογράφο είμαι.
0: Τέλεια, λοιπόν.
1: Με πρόλαβες λίγο πριν.
0: Είμαι τέλεια. Έχεις βγει στον αέρα, σε ακούει όλη η Κρήτη και όλος ο κόσμος. Ρήγμα καρδιάς.
1: Τα φιλιά μου στην Κρήτη την έχω επισκεφτεί πάνω από 10 φορές.
0: Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στην ταινία σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ με τον Άρη και με αυτή την πρόταση γάμου που δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Όμως το επόμενο τραγούδι μετά τις διαφημίσεις είναι αφιερωμένο στον Άρη και στη φιλενάδα του.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-61-71-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

Και μετά τον Άρη που πάει να δει τώρα μια ταινία στο σινεμά, αλλά η ιστορία του έγραψε, η αλήθεια είναι, γιατί ήξερε και τις λεπτομέρειες πίσω από αυτή την ιστορία που δεν πρόλαβε να μας πει γιατί βιαζόταν δυστυχώς. Όμως πολλές φορές πάλι η ζωή ξέρει, Άρη μου, δεν πειράζει και ας μην αγόρασες το δαχτυλίδι των 120.000 ευρώ που θα πάρει η επόμενη και σου το εύχομαι. Με ένα 20 ευρώ δαχτυλίδι ίσως δεν έπρεπε να προχωρήσει αυτή η σχέση, γιατί κάποιες φορές όταν αμφιταλαντευόμαστε ανάμεσα σε πολλούς, η απάντηση ίσως είναι να μην προχωρήσει τίποτα για το καλό όλων, θα πω εγώ. Το άλλο μας μισό, έτσι κι αλλιώς, ή το άλλο μας ολόκληρο, όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκεται κάπου εκεί έξω και ίσως αναζητάει και αυτό ακριβώς τα ίδια πράγματα με εμάς. Οπότε δεν υπάρχει λάθος timing, ακόμα και η λάθος στιγμή είναι σωστό timing, γιατί δεν έπρεπε να γίνει τότε. Θα γίνει όταν η ζωή ξέρει. Η ζωή λοιπόν πολλές φορές μας έχει, μας περιμένει στη γωνία με ανατροπές και πολλές φορές δεν είναι αυτό που εμείς υπολογίζουμε. Δεν έχουμε τον άνθρωπο που θέλουμε, δεν αποκτούμε τη δουλειά που φανταστήκαμε, δεν αγοράζουμε το σπίτι που είχαμε βάλει στο μάτι, δεν πήγαμε το ταξίδι που θέλαμε, δεν έγιναν όλα όπως τα είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που μένει είναι ότι αυτό που έγινε είχε και κάτι που μας κράτησε ή που δεν μας κράτησε, όπως η Μάρα που με ένα σουφλέ σπανάκι εν τέλει έχει μια οικογένεια, ένα παιδί και είναι μια χαρά. Και εν τέλει τελικά, καθώς περνάνε τα χρόνια, γυρνάμε πίσω και λέμε ευτυχώς έγιναν έτσι όπως έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Αυτό είναι ίσως και από τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά μαθήματα της ζωής. Ότι δεν ξέρουμε πάντα τι είναι καλό για εμάς τη στιγμή που το ζούμε. Κάποιες πόρτες κλείνουν νωρίτερα από ό,τι θα θέλαμε, κάποιες ιστορίες τελειώνουν πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε φανταστεί. Πολλές φορές μένουμε με οικογένεια, παιδιά, μόνες μας, μόνοι μας, χωρίζουμε, χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μας, κλαίμε, λυπόμαστε. Και όμως η ζωή ξέρει και ο χρόνος γιατρεύει, οπότε μετά από τα χρόνια λες ότι ίσως έκανα τότε την πιο σωστή επιλογή. Και επειδή αγαπάμε αντίπα, θα βάλουμε το επόμενο αντίπα για τον Άρη, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Και μετά θα βάλουμε τα αγαπημένα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει εσείς. Μπορείτε να στέλνετε στο 6999-63-0033 τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού ή στο Instagram το δικό μου, να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, σε ποιον θέλετε να κάνετε αφιέρωση ή τη δικιά σας ιστορία αποτυχημένης ή επιτυχημένης πρότασης γάμου, ή να μου πάρετε τηλέφωνο στο 281-30-24-565 και να το συζητήσουμε μαζί. Πάμε αντίπας, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.

παιδιά, πόσο όμορφο αυτό το τότε που με ξύπναγε στα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Αυτό είναι το τραγούδι της Τανής, το τότε αγαπημένη. Και φυσικά να πούμε ότι στο Ηράκλειο Κρήτης άνοιξε ο Αστέρας τα παλιά μπουζούκια, τα μπουζούκια όπως παλιά. Έκανε opening 19 του Σεπτέμβρη και εμείς φυσικά και φέτος θα τον επισκεφτούμε, γιατί είναι αυτό το παλιό, λαϊκό, απίστευτο feeling του 80's, που είναι μετά από καμισάκια τους και τις γραβάντες τους, σερβιτόροι, τα σεμεδάκια, τα κεριά, δεν ξέρω τι, τα γαρίφαλα παντού. Γενικά αυτό το πόσο όμορφο συνέστημα του 80's, 90's, που θα θέλαμε πολύ, εγώ προσωπικά, να είμαι εκεί και να το ζω. Τώρα πάμε σε μερικά πραγματικά στοιχεία που έχουν βγει από έρευνες που έχουν γίνει. Γιατί όσο κι αν νομίζουμε ότι ο γάμος είναι αυτονόητος, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα στην Ελλάδα αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η Ελστάτ λοιπόν κατέγραψε 36.649 γάμους στην Ελλάδα το 2024 έναντι 40.351 γάμους το 2023. 4.000 και κάτι γάμους κάτω, έτσι. Και κάτι ακόμα. Το 2026 έρευνα του Viber στην Ελλάδα συγκέντρωσε περισσότερες από 55.000 ψήφους για το πώς βλέπουν οι Έλληνες το γάμο. Το 55% είπε ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που πρέπει να γνωρίζεις κάποιον για να τον παντρευτείς, όποτε σου βγει και αν σου βγει. Το 68% είπε ότι θεωρεί σημαντικό να έχει προηγηθεί σε εγκατοίκηση και να έχεις δει στην πραγματικότητα των άλλων, στην καθημερινότητα. Γιατί αυτό από μόνος του ένας μικρός γάμος είναι, δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Άρα παιδιά, συγκατοικήστε, ζήστε μαζί, βιώστε μαζί πράγματα, δημιουργήστε εμπειρίες και μην περιμένετε απλά το ναι, το όχι και μία πρόταση. Δεν θα αλλάξει τίποτα αυτή μία πρόταση. Άρα ο γάμος μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά η ανάγκη να βρούμε τον άνθρωπό μας παραμένει. Εννοείται σε όλους τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Και μετά, ξέρετε τι άλλο βρήκα? Βρήκα ότι στις πραγματικές 374 πραγματικές αφηγήσεις για γάμους που έγιναν, οι περισσότερες είναι αποτυχημένες προτάσεις γάμων. Θα μου πεις, τις επιτυχημένες δεν τις γράφουν, εννοείται. Εντάξει, άμα είναι σαν την πρόταση με το σπανάκι, okay, μπορεί κάποιος να τη γράψει, αλλά δεν είναι αποτυχημένη, εννοείται. Μια χαρά επιτυχημένη είναι και λίγο αστεία για να έχουμε να λέμε. Αλλά όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, για αυτούς που τώρα συντονίστηκαν, το 30% των αποτυχημένων προτάσεων γάμου, τον όχι δηλαδή, συνέχισαν τη σχέση μετά από αυτό. Άρα, κάποιοι άντεξαν και για χρόνια, όπως λέει η έρευνα, μετά την απόρριψη αυτή του όχι. Οπότε ένα όχι στην πρόταση γάμου δεν σημαίνει όχι και στη συνέχεια με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε παιδιά, μην αγχώνεστε, όλα καλά. Είμαστε εδώ να υποστηρίζουμε την όποια απόφαση, να βάζουμε τα αγαπημένα τραγούδια, να ακούτε Flash Κρήτης 95,8 και κάθε Τετάρτη 8 με 10 Ρήγμα Καρδιάς, για να λέμε τα δικά μας όψυχα, να περνάμε ωραία και να κάνουμε ψυχοθεραπεία τζάμπα. Το επόμενο τραγούδι είναι Λένα Αλκαίου, Έρωτα μου ανεπανάληπτε, και το αφιερώνω σε όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι, που δεν ξέρετε πού θα σας βγάλει η ζωή και που δεν πειράζει. Το τώρα σας είναι μαγικό.

Και τώρα εδώ μαζί σας για την αγαπημένη στήλη πολλών, τα ζώδια. Σήμερα λοιπόν με από πίσω να ακούμε Μάκη Χριστοδουλόπουλο, γιατί αυτή η εκπομπή σήμερα είναι ό,τι καλύτερο στα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια που αγαπάω και που μου αρέσουν φουλ και μακάρι να τα ακούγαμε λίγο πιο συχνά. Ζώδια και γάμος. Και πάμε να δούμε το κάθε ζώδιο πώς αντιλαμβάνεται το γάμο. Ο Κριός θέλει πρόταση με ένταση, πάθος και λίγο κινηματογράφο. Αν του πεις κάτσε να το συζητήσουμε, μπορεί να έχει ήδη φύγει για να αγοράσει το μονόπετρο μόνος του. Ταύρος θέλει να ξέρει ότι το πράγμα πατάει σε γερές βάσεις. Ρομαντισμός ναι, αλλά να υπάρχει φυσικά και σχέδιο. Δίδυμη μπορεί να θέλει γάμο, αρκεί να μην νιώσει ότι ο γάμος θα του τελειώσει την ελευθερία του. Θέλει να είναι ελεύθερος, να το βιώνει ελεύθερα και τότε μια χαρά περνάει και μες στο γάμο. Καρκίνος θέλει συνέστημα, του αρέσει η οικογένεια, οι φωτογραφίες και πιθανότητα να έχει φανταστεί ήδη το γάμο του πριν ακόμα γνωρίσει το γαμπρό. Όμως πολλές φορές οι σκέψεις του τον πιέζουν. Λέων, η πρόταση μπορεί να είναι αντάξια της περίστασης και πρέπει, εννοείται, για ένα Λέων. Φυσικά θα υπάρχουν φωτογραφίες να αποδεικνύουν αυτό το υπέρλαμπρο σκηνικό. Παρθένος, πριν πίνε, έχει ήδη οργανώσει ένα business plan στο μυαλό του. Ποιος θα πληρώσει τι, πού θα γίνει, πότε, ποιοι θα έρθουν, γιατί θα έρθουν και εννοείται αυτό θα είναι όλο φτιαγμένο από αυτόν για αυτόν στα μέτρα του. Ζυγός, θέλει το γάμο, θέλει και την πρόταση, θέλει να είναι και όλα τέλεια. Το πρόβλημα μπορεί να χρειαστεί 2-3-4 εβδομάδες να αποφασίσει απλά τι φόρεμα θα βάλει και τι κουστούμι θα αγοράσει. Γενικά όλα λειτουργούν λίγο πιο αργά γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει. Σκορπιός. Δεν θέλει απλώς πρόταση. Θέλει να νιώσει ότι είναι ο άνθρωπός σου. Πάμε να ακούσουμε ο έρωτας. Με έρωτα περνάει και επιστρέφουμε για τον τοξότη.

Ο έρωτας με έρωτα περνάει λοιπόν, για να ξεχάσει μια καρδιά πρέπει αλλού να πάει. Και πάμε εμείς στον τοξότη και στο γάμο. Για να δούμε τους τοξότες. Γάμος, ναι, αλλά μήπως να γίνει σε κάποιο νησί, ή στην Ιταλία, ή στην παραλία, ή μήπως να φύγουμε πρώτο το ταξίδι και βλέπουμε για το γάμο. Αγαπημένα τοξοτάκια. Εγώ καιρός. Αν αποφασίζει να παντρευτεί, μάλλον το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Δεν γονατίζει εύκολα, δεν λέει ναι εύκολα. Αλλά όταν το κάνει, το εννοεί φυσικά. Υδροχός. Θα θέλει πρόταση διαφορετική, φαντασμαγορική. Όχι όλα αυτά που κάνουν όλοι. Και αν δεν πέσει τα γόνατα, αν δεν υπάρχουν τριαντάφυλλα, αν δεν είναι φωτογράφοι κρυμμένοι πίσω από κάποιους θάμνους, μπορεί να φύγει από το παράθυρο. Δεν είναι για αυτούς αυτά. Αυτοί θέλουν κάτι πιο μαγικό. Βάλε φαντασία για τον υδροχό λοιπόν. Ιχθύς. Θέλει παραμύθι και θέλει να πιστέψει στο παραμύθι. Θέλει μουσική, θέλει φως, θέλει θάλασσα, θέλει δάκρυ. Και μετά θέλει να διηγείται την ιστορία του στα εγγόνια. Εμείς πάμε σε Πασχαλή Τερζή που αγαπάμε και εσύ μιλάς για υποχρέωση.

0: Μη μου λέτε το όνομά του, με τρελαίνετε. Πώς το νιώθετε αυτή τη στιγμή αυτό? Σκέφτεστε ένα όνομα στο μυαλό σας και τρελαίνεστε. Όποιος θέλει ας στείλει μήνυμα 69 99 63 00 33 στο Viber. Εμείς πάμε σε εσάς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά, υπέροχη εκπομπή σας, ωραίο θέμα.
0: Αχ Θεέ μου, αχ. Δύσκολο, έχει κάψει κόσμο και κοσμάκι αυτό.
1: Κόσμο και κοσμάκι.
0: Από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από Αθήνα, από Γαλάτσι.
0: Οχ, ποιος είναι από πίσω?
1: Από πίσω είναι ο Νέστορας.
0: Γεια σου.
1: Γεια στον αέρα.
0: Γεια σου, Νέστορ.
2: Hello.
0: Hello. Α, στα αγγλικά. How will you be?
1: How will you be, say?
0: Απλά νεστορικά, νεστορικά, απλά, απλά.
1: Νεστορούμε.
0: Νεστορούμε μια ζωή. Λοιπόν, αναστορούμε. Πάμε λίγο σε εμάς. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Μαρία.
0: Μπράβο, να σε μάθουν και ακροατές. Εδώ έχουμε καινούργιους ακροατές. Χαμός έχει γίνει. Μας ακούνε και 15 άτομα, μη σου πω.
1: Πολύ παραπάνω. Είναι απλά ντρέπονται σήμερα. Ντρέπονται.
0: Λοιπόν...
1: Και μέσα θα ακούει.
0: Ναι, συν ένα. Μια χαρά. 16 άτομα. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αποτυχημένες ιστορίες πρότασης γάμου ή αποτυχημένες fail ιστορίες γάμων γενικά. Έχεις κάτι στο μυαλό σου να μας πεις?
1: Ναι, δεν έχω για πρόταση γάμου, αλλά έχω ιστοριάρα.
0: Για πες.
1: Για γάμο που με είχε συγκλονίσει τότε, ήμουν και πιο μικρή.
0: Mm-hmm.
1: Όπου λοιπόν ήταν ένα ζευγάρι, έτοιμο να παντρευτεί, τα είχαν 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κουμπάρος του ζευγαριού ήταν τα γόρια της κολλητής μου.
0: Ωραία.
1: Και φαντάζομαι ο κουμπάρος ήταν και κολλητός του αγοριού μου. Δηλαδή εμείς οι δύο τα είχαμε με δύο κολλητούς, εγώ και κολλητή μου, με δύο κολλητούς. Και το αγόρι της κολλητής μου ήταν ο κουμπάρος εκείνου του ζευγαριού και εγώ τα είχαμε με το αγόρι.
0: Ωραία.
1: Θα γινόταν λοιπόν ο γάμος σε ένα νησί και λίγο πριν γίνει ο γάμος, φαντάζομαι εμείς είχαμε τσακωθεί με το αγόρι μου για το πόσες μέρες θα πάω στο νησί. Θα πάω 10 μέρες, θα πάω 5 μέρες. Ήθελε να ξέρει.
0: Ωραία.
1: Λίγο πριν λοιπόν γίνει ο γάμος, ακυρώνονται όλα.
0: Ο κουμπάρος που ήταν το αγόρι της κολλητής σου, ποιον πάντρευε?
1: Πάντρευε το φίλο του, ένα φίλο του,
0: α,
1: το
0: κρετό,
1: με την κοπελιά του.
0: Ωραία, τέλεια. Από αυτή τα είχαν 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ακυρώνει το γάμο, δεν μάθαμε και ποτέ γιατί. Μάλλον καμιά βλακιούλα έκανε ο γαμπρός.
0: Τι
1: δεν
0: λες?
1: Καταλάβαμε, δεν ξέρουμε. Ναι, κάτι έτσι μισόλογα μάθαμε ότι κάποια συνάντησε παλιά του γνωστή και κάτι μηνύματα βρέθηκαν και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων ακυρώνει το γάμο.
0: Ακυρώθηκαν όλα για αυτό το πράγμα?
1: Όλα έτοιμες, οι μπομπονιέρες ήταν όλα έτοιμα. Μόνο ότι σε προσκλήσεις δεν είχαν στείλει τα παιδιά. Αλλά τα ακυρώσαν, δεν ξέρουμε γιατί.
0: Okay.
1: 10 χρόνια σχέση, πολύ αγαπημένοι, πολύ. Εγώ τους είχα γνωρίσει, πολλά χρόνια τους ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων.
0: Και η ανατροπή.
1: Περνάει ο καιρός, λοιπόν, η ανατροπή. Εγώ έκανα παρέα και με, επειδή κάναμε όλοι μαζί παρέα, έκανα παρέα και με την Ήφη. Και τη έστειλα μήνυμα εκείνη την περίοδο ότι πω, ξέρω εγώ, έπαθα σοκ. Βασικά, όχι, λάθος. Περνάνε 6 μήνες και ο γαμπρός ανεβάζει φωτογραφία, ο πρώην γαμπρός που χωρίσαμε, ανεβάζει φωτογραφία με μια κοπέλα που είναι έγκυος.
0: Σε 6 μήνες, μπράβο.
1: Σε 6 μήνες μέσα. Λοιπόν, στέλνω εγώ λοιπόν στην Ήφη την προηγούμενη και της λέω τι κάνεις βρε, μην πούμε ονόματα.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε, είπα στο σοκ. Πώς είσαι, όλα καλά? Και μου λέει εντάξει βρε μαράκι μου, μην ανησυχείς. Έρχονται και μεγαλύτερα σοκ σε αυτή τη ζωή.
0: Μ' αρέσει.
1: Λέω what the fuck. Μου πέρασε μένα από το μυαλό γιατί εγώ έχω και την εκτιέστηση όπως ξέρεις.
0: Εγώ την αίσθηση, την εκτιέστηση.
1: Ταυτόχρονα δεν είπα το σημαντικό. Εγώ με το γόρι μου και η κολλητή μου με τα γόρι τη, τον κουμπάρο δηλαδή, χωρίσαμε.
0: Ωραία.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Ναι,
1: με το ζευγάρι χωρίσαμε μετά από λίγο κι εμείς.
0: Όλα.
1: Ωραία. Μου λέει μαράκι, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι,
1: στεναχωριές έρχονται και περισσότερο περίεργα, ρε παιδί μου, που το είπε σοκ. Μεγαλύτερα σοκ.
0: Ναι. Και εν τέλει. Ξέρουμε
1: ότι εκείνη τα είχε με τον κουμπάρο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, τον κουμπάρο που είναι ο άντρας. Που ήταν το αγόρι της κολλητής σου.
1: Ναι.
0: Ενώ ταυτόχρονα ο γαμπρός τα έφτιαξε με άλλη και ήταν και περίμενε και παιδί σου 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Ωραίοτατα, πολύ αγαπημένοι όλοι.
0: Μια χαρά και όλοι ευτυχισμένοι στο τέλος.
1: Ναι, όλοι, μια χαρά.
0: Άρα, όμως, περίμενε, γιατί αυτό είναι σοκ για εμάς που είμαστε έξω από το χορό και πολλά τραγούδια ξέρουμε, που μπορεί να ήταν και πάρει μια αυτήν της εβδομάδας, αλλά δεν είναι, γιατί έχω καλύτερη. Αλλά πραγματικά, όντως, για καλό έγινε. Δηλαδή, αν είναι τώρα όλοι ευτυχισμένοι, ένας γάμος που θα πήγαινε να γίνει γάμος, δεν θα ήταν ευτυχισμένος και δεν θα είχε γίνει
1: ναι,
0: και τίποτα
1: ναι, ναι.
0: άλλο.
1: Συμφωνώ. Τώρα δεν ξέρω πόσο ευτυχισμένοι είναι το κάθε ζευγάρι μεταξύ του, δεν κάνω παρέπια. Αλλά καλά φαίνονται, τώρα τι να πω.
0: Ναι, αλλά έχουν τις οικογένειές τους, έχουν παντρευτεί και έχουν προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για ιστορίες γάμου. Τώρα λίγο πριν την εκκλησιά.
0: Καλά, ξεκάθαρα.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Εδώ,
1: και μετά υπάρχουν μεγαλύτερα σοκ, μετά ο ένας τον άλλο πυρπύρε. Κουλουβάχατα γίνανε. Οι άλλοι δύο, ο κουμπάρος με τον γαμπρό ήταν κολλητοί.
0: Ωραία πράγματα, μ' αρέσετε. Καλά, έχω λάβει και εγώ κάτι
1: μηνύματα. Προσοχή στην επιλογή.
0: Η επιλογή του κουμπάρου είναι σοφή. Σοφή η κουμπάρη. Και
1: ναι.
0: Γενικά οι επιλογές. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Το λέει και η παροιμία ο κουμπάρου στην κουμπάρα. Μήπως είναι αυτή η παροιμία της εβδομάδας.
0: Δεν είναι ούτε αυτή η παροιμία της εβδομάδας, αλλά θα μπορούσε. Πω πω, τι ψωμί έχει αυτό το θέμα σήμερα. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Καλά, έχω λάβει και κάτι άλλες ιστορίες εδώ πέρα να κλαίει η μάνα.
1: Και του παιδιού να μην δίνει.
0: Πω, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει πολύ ψωμί, όντως. Αλλά, Μάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου αγαπημένο τραγούδι να σου βάλουμε, άμα προλάβουμε.
1: Κάτι εκδικητικό θέλω, αλλά δεν μου έρχεται τώρα.
0: Εκδικητικό? Κάθε μία γνωριμία Μαρινέλα θα παίξει μετά, μόνο για σένα. Και εσύ, πες μου, τι εκδικητικό θες.
1: Μια χαρά, αυτό που είπες. Είναι ωραιότατο, δεν πειράζει.
0: Μαρινέλα, σ' αρέσει, αγαπάμε Μαρινέλα.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει, ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Πάμε Μαρινέλα για Μαρία που μας ακούει από Γαλάτσι και Νέστορ και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο Ρήγμα Καρδιάς. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και εσύ σε τι, είσαι σε σχέση, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, σου εύχομαι κάποια στιγμή στη ζωή σου να μην έχεις μια αποτυχημένη πρόταση γάμου και να είναι επιτυχημένη με πολύ πολύ έρωτα και φαντασία όπως την έχεις σκέφτη.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, πάμε σε Μαρινέλα, κάθε μία γνωριμία.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι πάλι Άντζελα, γιατί η Άντζελα Δημητρίου έχει πει απίστευτες τραγουδάρες. Από τη Μάρα με αγάπη σε όλους μας και φυσικά στη Μαρία, που ήθελε έτσι ένα εκδικητικό και έτσι ένα απονεμένο τραγούδι. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα, και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Σε συλλογίζω με, μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζω με. Όταν η νύχτα προχωράει

Και εμείς εδώ, λίγο πριν το τέλος, ένα τέταρτο πριν να τελειώσει και αυτή η Τετάρτη στο Ρήγμα Καρδιάς, θα ακούσουμε στο άδειο μου πακέτο για όλους εσάς που το ζητήσατε. Και μετά από αυτό θα σας πω την τελευταία ιστορία για σήμερα, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλές, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε. Έχω διαβάσει τα άπειρα πράγματα για αποτυχημένες προτάσεις γάμου, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχω δύο αγαπημένες ακόμα, θα σας πω μετά από το άδειο μου πακέτο αφιερωμένο.

Λοιπόν, μου αρέσετε γιατί έχετε μέχρι τελευταία στιγμή κάνει τα αφιερώσεις. Εμείς πάμε στην παροιμία της Τετάρτης, που δεν είναι καμία από αυτές που είπαμε πριν. Είναι καλό αργά παρά ποτέ. Το έχετε ακούσει? Σήμερα λοιπόν την κάνουμε λίγο πιο δική μας. Καλό να αργήσει το ναι παρά να βιαστεί το για πάντα, θα πούμε εμείς εδώ από το Ρήγμα Καρδιάς για όλους εσάς. Γιατί τελικά, ρηγματάκια μου, ο γάμος δεν είναι άγωνας δρόμου. Δεν κερδίζει όποιος παντρεύτηκε πρώτος. Δεν κερδίζει όποιος έκανε την πιο ακριβή πρόταση με το πιο ακριβό δακτυλίδι. Δεν κερδίζει όποιος έχει το μεγαλύτερο και το πιο όμορφο μονόπετρο. Το ζητούμενο είναι να είσαι με έναν άνθρωπο που όταν κλείσει η μουσική θέλεις ακόμα να είσαι εκεί μαζί του.

τον εαυτό σου να φοβάσαι, όχι εμένα. Αυτός θα σε σταυρώνει τις βραδιές. Εγώ συνήθισα να ζω με ένα ψέμα και εσύ το διάλεξες να ζεις με ενοχές. Κοίτα.

Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Ωραία, μ' αρέσουν αυτά τα εκδηγητικά. Ελπίζω να μην είσαι σε αυτή τη φάση. Πάμε λίγο να το αλλάξουμε έτσι τα τελευταία 5 λεπτάκια με ένα σφακιανάκι που όντως σε ταξιδεύει. Αγάπη. Πανάρχαιο δράμα. Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Ρηγματάκια μου. Σήμερα μιλήσαμε για διδαχτυλίδια, για προτάσεις, για ναι και όχι, που πήγαν ή δεν πήγαν καλά. Για εκείνες τις στιγμές που ονειρευόμαστε ότι η ζωή θα γίνει ακριβώς όπως τη σχεδιάσαμε. Αλλά η ζωή δεν έχει wedding planner. Δεν ακολουθεί πρόγραμμα. Μερικές φορές μας χαλάει την έκπληξη. Μερικές φορές μας παίρνει τον άνθρωπο που αγαπήσαμε. Μερικές φορές μας λέει όχι. Και εμείς νομίζουμε ότι τέλειωσε ο κόσμος. Και μετά περνάει ο καιρός. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν τέλειωσε ο κόσμος. Απλά άλλαξε ο δρόμος. Σήμερα λοιπόν θέλω να κρατήσουμε κάτι πολύ απλό. Μην παρακαλάς τη ζωή να σου δώσει αυτό ακριβώς που έχεις φανταστεί. Παρακάλεσέ την να σου δώσει αυτό που θα σε κάνει πραγματικά καλά. Γιατί στο τέλος δεν θέλουμε απλά το μεγαλύτερο μονόπετρο. Δεν θέλουμε το πιο ακριβό γάμο. Δεν θέλουμε την τέλεια φωτογραφία. Θέλουμε υγεία και να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε καλά. Σε ένα σπίτι που αγαπάμε και αγαπιόμαστε. Να μπορούμε να γελάμε μαζί με τον άλλον άνθρωπο, να κάνουμε σφιχτές αγκαλιές. Και αν μέσα σε όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος γονατίσει μπροστά μας και μας πει «Θες να με παντρευτείς», τότε μακάρι να είσαι αυτός ο άνθρωπος που θα πει ναι, όχι επειδή φοβάσαι ότι θα τον χάσεις, αλλά επειδή χαίρεσαι που τον βρήκες. Και αν κάποτε μας είπαν όχι ή είπαμε όχι, ας μη φοβόμαστε, δεν πειράζει.

μπορεί η ζωή να έχει ήδη αρχίσει να μας πηγαίνει κάπου καλύτερα. Να σας πηγαίνει κάπου καλύτερα. Να είστε καλά, να αγαπάτε και πάνω απ' όλα να είστε υγιείς. Γιατί καμιά φορά η ζωή ξέρει καλύτερα από μας. Να την εμπιστεύεστε λοιπόν, ρηγματάκια μου. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Καλό βράδυ, ρηγματάκια μου. Φιλιά πολλά.

0: φωνή μας δυναμώνει. Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του

0: Η ώρα είναι 2.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.